0: εσάς. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, ο τσοπόλητες Μιχάλης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι, είναι χρήσιμο αυτό, μπορώ να το πω. Κάποια αρισυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες και εξηγεί στους περισσότερους επιβάτες τι πρέπει να γνωρίζουν οι αρισυνοδός. Λέγεται Barbie, εντάξει καλά, μπατσιλιέρι, όχι νερό βρύσης. Πρέπει να είναι εμφιαλωμένο. Ναι. Στο αεροπλάνο. Και όχι γιαούρτι που έχει μείνει πάνω σε σακούλες με πάγο για ώρες. Αναφέρω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Νομίζετε ότι είναι υγρό το πάτημα, ότι είναι νερό. Όχι, είναι ούρα. Σας το λέει και αυτό. Τώρα, για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε εσείς χωρίς τις γόβες σας στη βαλίτσα. Σε περίπτωση που εκένωσες και τα λοιπά, μην βγεις στην τζουλήθρα και σκίσεις τη...
2: Τι να κάνω, δεν
1: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αεροπλάνο. Πέφτεις στη θάλασσα, σκοτώνεις ο κόσμος και γλιτώνεις μόνο εσύ.
2: Ωραία.
1: Εμείς σκίσεις τη τζουλήθρα, στο διάλογο.
0: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Το DJ,
3: ο μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: By the way, επειδή είσαι με τράπεζα, κάντε κάτι ρε παιδιά με τις πόρτες της τράπεζας, αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε, λες και είναι μέσα σε ενηδρίο.
2: Ρε Μιχάλη και εσύ.
1: Και τι σε ενηδρίο, σε ταβέρνα το ενηδρίο.
2: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
1: Το κλείσα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι
0: 95,2 Athens DJ.

0: εσάς. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι, 20-22 ετών, ναι, και λένε: δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μωρή το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει: ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει: όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια γιαγιά λέει: καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνή εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Θα σου πω ένα τραγούδι που ήταν το απόλυτο viral. Είμαι Λατίνα.
2: Ναι.
1: Κοντό.
2: Εντάξει. Either way.
1: Και το χορεύω το.
2: Ναι, και.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το viral πριν από λίγο καιρό που ήταν ένα event. Δεν θα πω τι ήταν αυτό το event.
2: Ναι.
1: Γιατί όλοι οι άντρες το ξέρουν. Οε, οε. Ε, οε. Οε, οε. Οε, οε. Αϊντε. Ταϊντε. Αϊντε. Αϊντα.
2: Το βρήκατε, παρακαλώ, ναι.
3: Το Dai Dai τη Σακύρα στη δική σα εκδοχή ήταν πολύ καλύτερο.
2: Πολύ σωστά, κυρία μου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ. 95,2
5: DJ.
4: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Here we go.
2: 95,2. Κάθε μέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κίνθια, εσύ.
2: Ναι, Κίνθια.
1: Καλημέρα, τι κάνεις. Αύριο ξεκινάνε οι Πανελλήνιες, λέει. Κίνθια. Δεν γίνεται.
3: Κάτι γίνεται.
1: Κάτι κάνω κακό εγώ. Δεν ξέρω, παιδιά. Κάνε την Κίνθια. Κίνθια, καλημέρα.
2: Ναι.
1: Τι κάνεις.
2: Καλά.
1: Για να δω αν κάνω κάποιο λάθος. Αύριο έχεις Πανελλήνιες.
2: Έχω.
1: Είσαι έτοιμη.
2: Όχι.
1: Ας
4: το στο διάλο στην Κίνθια. Πας στο διάλο.
1: Μια πρόβα έκανα. Ναι, σύμφωνα με μια νέα έρευνα, η ηλικία που οι γυναίκες απολαμβάνουν περισσότερο το σεξ είναι
4: τι?
1: Τα 36 τους χρόνια.
4: 36,
1: ο τελευταίος αριθμός. Ναι, είναι ο πιο τυχερός.
3: Μάλιστα.
1: Ακόμα και ο τελευταίος αριθμός της ρουλέτας είναι του 36.
3: Ναι.
1: Αλλά και για εσάς είναι μια χαρά.
3: Ωραία.
1: Στην έρευνα πήραν μέρος 2.600 γυναίκες και ρωτήθηκαν σχετικά με τις κορυφώσεις που βιώνουν, με το παλιό, το πόσο απολαμβάνουν το σεξ, το πόσο ποιοτικό είναι κτλ. 8 στις 10 βιώνουν τους πιο συχνούς και δυνατούς. Εκεί. Στα 36.
3: Ναι.
1: Άρα, κορίτσια που είστε 25, κάντε υπομονή, 10-11 χρόνια ακόμα.
4: Έτσι αυτό.
3: Ναι.
1: Για εσάς, 40, να σβήνετε λιγότερα κεριά.
4: Έτσι.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πανικός σε γάμο στο Κοροπή.
2: Στο Κοροπή.
1: Μεθυσμένη ήταν η κουμπάρα, πας πιστεύω. Η γυναίκα είχε καταναλώσει 3 μπουκάλια κρασί πριν από το μυστήριο. Με αποτέλεσμα να προκαλέσει αναστάτωση μπροστά στους καλεσμένους. Σύμφωνα με το Εκκλησία Online, η γυναίκα προκάλεσε σκηνές που άφησαν άφωνο στο ζευγάρι, τον ιερέα αλλά και τους καλεσμένους. Ο γάμος στο Κοροπή χρειάστηκε να διακοπεί όταν η κουμπάρα, την ώρα που ο ιερέας ετοιμαζόταν να τοποθετεί στα στεφάνια στους νεόνυμφους. Έτσι τα Στέφανα. Άρχισε ξαφνικά να φωνάζει και στη συνέχεια πήγε και φίλησε τον παπά στο στόμα.
3: Ντροπή!
1: Σοκ! Γιατί ρε κουμπάρα. Ο ιερέας εμφανώς σοκαρισμένος σταμάτησε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε τη βοήθεια των καλεσμένων. Η γυναίκα οδηγήθηκε έξω από την εκκλησία, τη δώσανε νερό να πιει και καφέ και μπάσκετ συνέλθει, ενώ ο γάμος συνεχίστηκε κανονικά με τη βοήθεια του δεύτερου κουμπάρου. Γιατί ρε κουμπάρα. Πρέπει να συζητήσουμε. Κουμπάρα, γράψε. 6-9-3.
3: Γιατί παπά είσαι εσύ.
1: Όχι.
3: Δηλαδή με τρελαίνει.
2: Θα την ευλογήσει όμως.
3: Δηλαδή θα την δει παπά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cómeme, pero te coge.
3: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
4: Θυμάμαι ότι όταν ήμουν μικρός και πήγαινα σχολείο, ένας καθηγητής στα θρησκευτικά είχε μια κουβέντα που μου έχει μείνει εδώ και πολλά χρόνια. Ότι ο Θεός μας δίνει στεναχωρία μέχρι εκεί που αντέχουμε.
5: Σωστά.
4: Δεν σου δίνει κάτι που δεν αντέχεις, ό,τι και να είναι αυτό. Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
6: Ναι.
4: Αυτό είναι το κακό.
6: Ναι.
4: Αλλά υπάρχει και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
6: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
4: Χάλια, για αυτό σου λέω. Ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνει μέσα και τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
6: Ναι.
4: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του. Πας να διασκεδάσεις ένα μαγαζί, ρε παιδί, δεν είναι καλό αυτό τώρα. Στριπτιτζάδικο. Εντάξει, διασκέδασε εσύ, αλλά όπως και να είναι λίγο awkward. Το χειρότερο είναι το σοου να το κάνει η γυναίκα σου. Ξαφνικά να σκάσει η γυναίκα σου και να τη δεις. Εντάξει. Ένα κι άλλο ένα.
6: Για πες το, ρε Μιχάλη.
4: Ψάχνει η γυναίκα σου να βρει το παιχνίδι της. Δεν το βρίσκει γιατί το έχεις δανείσει εσύ στην υπερήτρια. Δηλαδή, γι' αυτό είναι πολύ μπερδεμένο.
6: Ναι, είναι μπερδεμένη η ιστορία.
4: Μην έχετε πρόβλημα. Το κακό είναι κακό. Αλλά προσοχή, υπάρχει και χειρότερο. Έτσι. Εντάξει.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM.

0: εσάς. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό στο πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρου με νυδατική και αντιλιακό.
3: Αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μιχάλη, εγώ να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Όγολο.
1: Γιατί όχι, πρόσεξε να δεις. Πράγματα λέει που πρέπει να ξέρουν οι άντρες, ναι, για να εντυπωσιάσουν μια γυναίκα. Αλλά αυτό πρέπει να τα ξέρουν οπωσδήποτε.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι. Να δένετε, λέει, μια γραβάτα. Ξέρεις να δένεις μια γραβάτα.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
2: Τρεις διαφορετικούς τρόπους.
1: Κόμπους.
2: Ναι.
1: Θα με τρελάνεις. Γιατί. Μπράβο, Μιχάλη.
2: Ναι, τίποτα και με κλειστά τα μάτια. Τρεις και μία, ναι, μία που το περνάς. Mm. Δύο, τρεις. Τρεις ή μισή κινήσεις.
1: Μπράβο, Μιχάλη, έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με
2: σένα. Έλα τώρα.
1: Να κάνετε, λέει, κρατήσεις ένα εστιατόριο από τα πιο δημοφιλή της πόλης.
2: Εννοείται. Και εγώ να με την κάνω, το όνομά μου θα χρησιμοποιήσω.
1: Έχεις πρόσωπο, Μιχάλη. Μα πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Επίσης, να ξέρετε να φτιάχνετε, λέει, ατμόσφαιρα, την κατάλληλη ατμόσφαιρα στο σπίτι. Να ανάβετε κεριά,
2: κάτω εσύ αυτό, έλα, κάτω εσύ.
1: Ρομαντική διάθεση.
2: Κάντε εσύ, ρε παιδί μου, δεν θα κάνεις τίποτα εσύ.
1: Τίποτα, εγώ πως ένα περιμένω.
2: Έλα τώρα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, ναι, να ξέρετε, με μία κίνηση, ναι, να ξεκουμπώνετε, λέει, σουτιάν.
2: Τίποτα δεν είναι αυτό.
3: Τίποτα.
2: Με ένα χέρι, όχι με δύο.
1: Με ένα, ναι.
2: Τάγκ.
1: Το κάνεις.
2: Τάγκ.
1: Έτσι είσαι επαγγελματίας, λέει.
2: Τάγκ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Πού, σε ποια ομάδα παίζει?
3: Στο Φίβο.
4: Στο Φίβο.
1: Παιδιά. Ο Φίβος γράφει τραγούδια, μην με τρελαίνει. Αυτό το Φίβο λες.
5: Πάμε όλε ένα καλημέρα.
1: Πλένει τις κατσαρόλες όλο το πρωί από τις 6 και δίπλα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει ηχομόνωση, μου λέει η Άννα Μαρία. Πάρ' τον πατέρα μου, λέει, και πες του να μην τις πλένει στις 6 ώρα τις κατσαρόλες.
6: Έτσι σου είπε.
1: Ναι.
6: Άμα σου είπε έτσι, δεν πειράζει να αλλάξει πατέρα.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
7: Καλό ξύπνημα.
0: 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Σούπερ μάρκετ.
12: Μίτινγκ.
13: Λογαριασμό ενεργείο.
12: Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
15: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
17: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: City Student Hot Takes.
19: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
20: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
21: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
22: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
23: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
24: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
1: Θες από κοντά.
2: David Guetta.
1: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
1: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή, η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, η Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων και η Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού. Είπε η ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας, αλλά πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε πως ο διάλογος Τουρκίας-Ελλάδας πρέπει να συνεχιστεί στα πλαίσια των αρχών του διεθνούς δικαίου. Ξεκαθάρισε όμως πως ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Οι εξελίξεις σε Ιράν και Λίβανο συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Προωθείται μια ακόμα τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Άνω κάτω έγινε η Γενική Συνέλευση όταν ανέβηκε στο βήμα Νετανιάχου. Είχαμε μαζικές αποχωρήσεις από την αίθουσα λίγο πριν ξεκινήσει η ομιλία του. Αν υπάρχουν κι άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα, δήλωσε προκλητικά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το τι είπε το στόμα του Νετανιάχου για τον Ερντογάν δεν λέγεται. Είναι ένας τύραννος που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους. Δεν αναγνωρίζει την αρμενική γενοκτονία, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, είπε μεταξύ άλλων. Με λίγα άλλα, οι σχέσεις Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ. Στο πολυτελές δείπνο χτες, οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για στρατηγική σταθερότητα. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Μικρό καλάθι κρατούν ωστόσο κορυφαίοι διπλωμάτες. Και η νοσηλεύτρια της Οδού Καρνεάδου, τη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη. Στην κατάθεσή της αναφέρει πως η γιατρός έψαχνε αντίδοτο μέθης. Πρόσθεσε πως στο διπλανό δωμάτιο γινόταν κι άλλη πλασμαθαίρεση. 14,4 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Στο 15,8% η Ελλάς με πτώση. Άνοδος για το Πασόκ. Στην 8η θέση πλέον η Μαρία Καριστιανού. Εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων για τα vouchers διακοπών σε Θεσσαλία και Εύρο. Πληρώνονται από σήμερα τα αναδρομικά για το 2025 σε 50.000 νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και γιατρούς που υπηρετούν εκτός έδρας και αναγκάζονται να νοικιάζουν σπίτι. Νέο τραγούδι από τους U2, τίτλος του Silencio. Είναι το πρώτο single από το νέο άλμπουμ της θρυλικής rock μπάντας που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου με τίτλο Carnaval de Luz. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Λίγες συννεφιές με έως 26 βαθμούς. Πολλές συννεφιές αύριο με πιθανότητα βροχής και παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
0: Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Κατά. Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
0: Ρωτάω.
4: Ναι, καλά, όλα
0: ξύπνα.
4: Καλά. Τα έβαλε.
3: Εσύ είπες.
0: Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, λίγες νεφώσεις, η άνεμη νότι 2 μποφό, δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Η θερμοκρασία στους 26 Κελσίου, τα έχω κάνει κανονίσει όλα, ούτε στάλα δεν θα παίξει. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 24, Σύνταγμα 17, Κηφισιά 13, Πειραιάς 17, Θεσσαλονίκη 14, Μονακό 21, Λονδίνο 14, Ρώμη 21, Παρίσι 15, Κύπρος 18, Μαδρίτη 21, Κάιρο 24, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρ 31. Και τα μηνύματα σας στο Viber
4: 69-31-952-952.
0: Τα κορίτσια ψηφίσανε, θα τα ανακοινώσουμε. Στην κορφή το ελληνικό νησί. Και ποιο?
4: Ναι.
0: Παιδιά, σοκ στο Μενίδη.
3: Σοκ.
0: Ναι.

0: Upside down. Πώς είναι η κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφισού από τα Κτέλος στη Νέα Φιλαδέλφεια, λεωφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και λεωφορός Αλεξάνδρας προς Αμπελόκηπους. Η άνδος της Κατεχάκης στο ύψος της Ηλιούπολης. Και τέλος κίνηση έχει άνδος λεωφόρου Φιλής στο Καματερό και στην κάθοδο στο ύψος της Μπίμπιζας.
0: Δεν ιστάζω.
1: Ναι, ναι, το καταλάβαμε. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Δεν ιστάζω, σου λέω κοιμήθηκε. Δηλαδή το έχω βρει. Το έχω βρει.
1: Τι, δηλαδή.
0: 11 ώρα ήμουν στο κρεβάτι. Και να, το θέμα δεν είναι να είσαι στο κρεβάτι. Το θέμα είναι αν νιστάζεις. Γιατί αν νιστάζεις, θα κάθεσαι σαν βλάκα.
1: Νιστάζες.
0: Ναι, το έχω βρει.
1: Μπράβο.
0: Ένα ποτηράκι κόκκινο.
1: Το χαλαρώνει.
0: Τσακ!
1: Μπράβο, καλά κάνει αυτό. Ναι, και στην κυκλοφορία του αίματος. Ξύπνησε.
0: Δεν έχω τέτοια θέματα με την κυκλοφορία του αίματος. Τι είναι, ρε.
1: Τι, παιδιά, είμαι.
0: 4,5 ώρα ξύπνησα. Γιατί είχα χορτάσει πια. Δεν πήγαινε άλλο.
1: Είδε. Γυμναστικούλα έκανε.
0: Όχι σήμερα.
1: Α, δεν έκανε το πρωί το περπάτημα.
2: Α, δεν έκανε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εντάξει,
0: έχω μιλήσει με τον personal. Όταν του είπα ότι το έκανα 3-4-5 μέρες συνέχεια αυτό, μου λέει εσύ. Αυτό δεν υπάρχει που έκανε. Είναι το καλύτερο από όλα. Νηστικό. Κάτω ξεκίνησε και είπαμε τι θα κάνουμε. Θα το ξεκινήσω από την επόμενη εβδομάδα.
1: Okay.
2: Σιγά σιγά κόψτε το. Είναι, δεν χρειάζεται να το κάνει.
0: Γιατί?
2: Μα, συγγνώμη δηλαδή. Το έκανε μια μέρα, μετά μια μέρα όχι, μετά μια μέρα όχι.
0: Όχι, δεν το έκανε.
2: Μέρα, ναι.
0: Δεν στα λέω συνέχεια.
2: Τα λες μια χαρά συνέχεια.
0: Τι είσαι, ο μπάτλερ μου είσαι.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Κρύβει.
1: Είσαστε πάντως όλοι στα μπλε σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Μίλησε ο Μητσοτάκης.
1: Στον ΟΗΕ.
0: Τι κάνατε χθες, μωρέ?
1: Τι έκανα. Εγώ μάζεψα τις τελευταίες κούτες μου. Πήγα εκεί στους Μαστόρους. Συνοήθηκα με τους ανθρώπους τι θέλω να κάνουν.
0: Πήρες μια σοβαρή εταιρεία να στα μετακινήσει.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Όλα τα έχω έτοιμα.
0: Πόσο πήγε?
1: Πήγε τώρα.
0: Πες μωρέ.
1: Δεν λέω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αλλά όλα καλά.
2: Είναι γνωστό, τη πήρε 1000 ευρώ.
0: Άντε, ρε, για μόνο. Παρακαλώ.
2: Εγώ, Μιχάλη, μου πήγα για φυσιοθεραπεία.
0: Α,
2: ναι.
0: Μάλιστα. Τι είναι, τι είσαι, ρε, 60-70.
2: Έχω πρόβλημα με τον νόμο μου, δεν στο έχω πει.
0: Αυτά τα προβλήματα δεν τα ξέρω εγώ.
1: Νέα παιδιά τραβιούνται,
2: δηλαδή,
1: δεν το ξέρω.
2: Δεν θα πούμε κιόλα. Πονάω.
1: Μάλιστα.
0: Καλά. Εσύ.
3: Εγώ πήγα για καφέ.
0: Μπράβο.
3: Το οποίο σιγά σιγά εξελίχθηκε σε φαΐ.
0: Α,
2: εσύ.
0: Εντάξει, εγώ δουλειές επέστρεψα σπίτι, έφτιαξα ζωγράφισα το playlist απόψε το βράδυ.
2: Είναι Πικάσο.
0: Για τον Πόλιβα.
1: Yeah.
0: Αυτά.
2: Πικάσο τον Τέξ.

0: Και έχει και γενέθλια σήμερα Παρασκευή. Δεν υπάρχει καλύτερη ημέρα. Παρακαλώ, χρόνια πολλά. Για ακούστε τι θα σα πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ζεστοί, παθιασμένοι, προστατευτικοί και ιδιαίτερα δημιουργικοί.
0: Μάλιστα.
1: Συχνά σα ελκύουν άνθρωποι που έχουν ήδη πετύχει ή διαθέτουν ισχυρή προσωπικότητα.
0: Λεφτά ψάχνετε.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Για πάμε πιο κάτω.
1: Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Η Ευρωσύνη. Φρόσω αυτό.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε. Σήμερα είναι εθνική μέρα του καλύτερου breakfast.
1: Έλα.
0: Στην Αμερική. Άρα γιορτάζουμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Okay. Μάικλ Τζάγκλας, 82 ετών, έχει γενέθλια σήμερα, Αμερικανός ηθοποιός. Ζούκερο, 71. Ιταλός τραγουδιστής, γνωστός διεθνώς για την επιτυχία του Senza Una Donna, που έκανε ντουέτο με τον Paul Young το 91. Will Smith, 58 ετών, Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής. Catherine Zeta-Jones, 57 ετών, Ουαλή ηθοποιός, γενέθλια. Ροζαλία, 34 ετών, Ισπανίδα τραγουδίστρια. Σας είμαι το 1964, το συγκρότημα των Temptation, ηχογραφή του τραγούδι My Girl. 2004, σας σήμερα, ο Eric Prydz, νούμερο 1 στην Αγγλία με το Call on Me. Σας είμαι το 2017, ο Tom Petty και οι Heartbreakers δίνουν την τελευταία του συναυλία στο Los Angeles.

0: a Dream, Tom Petty and the Heartbreakers. Τι ώρα, 7:22. Τι θα κάνετε Παρασκευή από τον Κυριακό? Η καλή παρέα χρειάζεται και την ανάλογη περιποίηση. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τεράστια γκάμα με πάνω από 215 deluxe επιλογές για να δώσεις αξία και μοναδική γεύση σε κάθε γεύμα. Μεγάλη ποικιλία από αλαντικά, τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες με γλυκόξινη σάλτσα, πίτσα, ζαμπόν, τρούφα. Και βεβαίως και θέλεις και ένα επιδόρπιο, δεν γίνεται. Παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσου ή σοκολάτα.
1: Τι θα γίνει τώρα.
0: Όλα αυτά υπάρχουν στα Lidl.

0: things that I've got. Beautiful things that I got. Και τι έχουμε, το καλύτερο πράγμα. Έχουμε την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι κοντά μας.
1: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
0: Α, κατάλαβα, ναι. Για ελάτε παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7. Να αλλάξουμε μια κουβέντα. Να δούμε πώς είσαι, τι κάνεις, σε ποια περιοχή. Αν μου τηλεφωνήσεις και από το αυτοκίνητο είναι ακόμα καλύτερα. Εντάξει, θα σε προτιμήσουμε. 2-10-61-46-9-9-7. Έχουμε κιόλα. Ωραία, τι γίνεται. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας. Ποια είστε εσείς? Καλά, κοίταξε, δεν ακούγεσαι καλά. Είσαι, ξέρω, πώς το λένε, με τα καλώδια. Βγάλ το να μου μιλάς κατευθείαν από το κινητό.
2: Ναι, οκ.
0: Το βγαλές?
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Καλύτερα.
0: Τώρα, τι κάνεις?
2: Οδηγώ, πάω στη δουλειά.
0: Το καταλαβαίνω. Δουλειά, 7.30, τι ώρα πρέπει να φτάσεις εκεί?
2: 7.30 κανονικά.
0: Δεν πειράζει, καλά. Πει, μίλαγα με τον Τζαουσόπλου.
2: Σε 5 λεπτά φτάνω, εντάξει.
0: Άμα σου πούνε τίποτα, μίλαγα με τον Τζαουσόπλου. Ποιο πάει πρώτο στη δουλειά, εσύ ή κάποιο άλλο?
2: Ένα άλλο και εγώ δεύτερη.
0: Ωραία. Τι θα κάνει σήμερα, το weekend, έχει κάτι ετοιμάσει να πα, κάπου να πεταχτεί?
2: Το weekend, άσε. Θα πάω στη K-pop συναυλία.
1: K-pop συναυλία!
2: Που είναι το κρίσμα. Άλλοι θα πάνε στη Βύση και άλλοι θα πάνε στα K-pop.
0: Να πα στο K-pop γιατί το θέλει η κόρη σου προφανώ.
2: Βέβαια. Ακριβώ.
0: Οκ. Εντάξει, δεν θα είναι άσχημα, θα βαρεθείς λίγο εσύ, αλλά η κόρη σου θα είναι μικρή.
2: Όχι, εντάξει, ωραία είναι, ωραία είναι αυτά τα τραγουδάκια.
0: Πολύ ωραία.
2: Καπριέλα και τέτοια είναι καλά, ωραία.
0: Ναι, το συγκρότημα αυτό έβγαλε και ένα καινούριο.
1: Κατσάι, το Animal.
0: Το Animal, θα το ξέρει η κόρη σου, δεν υπάρχει
2: περίπτωση. Θα ξέρει σίγουρα.
0: Έτσι, να την ευνηδιάσει, πες το Animal από του Κατσάι, το ξέρει.
2: Ωραία, βέβαια. Καλά που το
0: πω. Ωραία. Σε έχω οργανώσει και μάλιστα να ξέρει ότι σου έχω δώσει και να έχει κερδίσει ήδη δηλαδή τον καθημερινό σου καφέ από τα Starbucks για ένα ολόκληρο μήνα. Δωρεάν.
2: Ευχαριστώ.
0: Okay. Και μάλιστα να πω και στους υπόλοιπους ότι αν θέλετε μπορείτε να δοκιμάσετε το νέο Pecan Maple Macchiato στα Starbucks. Έτσι, απόλαυση, τρελή κτλ. Όποιος έχει κερδίσει το καφέ σου για κάθε μέρα για ένα ολόκληρο μήνα. Okay.
2: Ωραία,
0: Starbucks. Μείνε στη γραμμή. Thank you. Getting jiggy with that. Getting jiggy with that. Will Smith.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχεις να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε διάλειμμα και λέει: Να, τι ωραία που με, τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
13: τι κουαλίτα.
14: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
15: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
16: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
15: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
17: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
17: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Μεγάλη προσφορά.
22: Όχι, όχι.
21: Τεράστια προσφορά.
22: Ούτε.
21: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
23: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
24: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
25: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Άρτζι και Μελόντια, 7:39. Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες ενός αγρότη που φροντίζει την καθημερινή του σοδιά, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιόνται για ένα μονό στον ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες που παίρνει ΔΕΗ και για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για το τι γίνεται και για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. 7:39. Ok, breakfast FM. Έχουμε τηλεφωνήματα, πάμε να τα κάνουμε. Αν θέλετε μπορείτε να προλάβετε και εσείς πιθανόν. Τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ, 2-10-61-46-997. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, πες του ή πες της αυτό. Και θα κάνουμε την έκπληξη. Ok, πάμε να κάνουμε το πρώτο. Καλέ, τι όνομα είναι αυτό? Αυτό είναι σαν πανεπιστήμιο. Λέγεται Νομική.
1: Α,
0: ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Νομική. Τι κάνεις, καλέ, τι όνομα είναι αυτό? 95,2 άθλης DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Και ξαφνικά χτυπήσανε τα καράβια, οι άγκυρες πέσανε. Χρόνια πολλά, λέει, για τα γενέθλιά της. Από τον άνδρα σου. Μου στείλει ένα μήνυμα εδώ, λέει, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Να την ευχαριστώ πολύ για τα 30 χρόνια που είμαστε μαζί και την αγαπάω πολύ. Ο Γιώργος από το Δεξαμενόπλιο Τρόφι, από τη Βαλτική θάλασσα, ένα στιγμή. Και μάλιστα μου είχε στείλει και μήνυμα πριν κάνα 2 μέρες, γιατί θυμάμαι το Τρόφι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, πώς είναι όταν ο Γιώργος είναι στη Βαλτική?
1: Εντάξει. Λίγο δύσκολα.
0: Δεν βαλτώνουμε όμως,
1: Όχι, όχι.
0: Οκ. Έχεις να πεις κάτι στο Γιώργο?
1: Τον αγαπάω πάρα πολύ. Και μου λείπει.
0: Βεβαίως σου λείπει, βεβαίως. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Εύχομαι σύντομα να. Πότε επιστρέφει ο Γιώργος, ξέρεις περίπου πάνω κάτω?
1: Και μου λείπει.
0: Βεβαίως σου λείπει, βεβαίως. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Εύχομαι σύντομα να. Πότε επιστρέφει ο Γιώργος, ξέρεις περίπου πάνω κάτω?
1: Κατά τον Νοέμβρη.

0: Καλημέρα Ειρήνη, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Όλα καλά?
1: Καλά.
0: Αύριο είναι η ιστορία, δεν είναι σήμερα, σωστά?
1: Ποιος είναι?
0: Καλέ, λέω για τα γενέθλια. Δεν έχεις γενέθλια αύριο?
1: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, 95,2 Άνθης Τζέο, Μιχάλης Σαρσόπης από το ραδιόφωνο. Ο Γιάννης, ο άντρας μου, λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στη γυναίκα μου την Ειρήνη για τα χρόνια πολλά. Κανονικά έχει γενέθλια αύριο, αλλά επίσης δεν έχετε εκπομπή. Κάντο σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να της πείτε ότι την αγαπώ πολύ και ότι εμείς οι δύο, λέει, θα καταφέρουμε τα πάντα, λέει ο Γιάννης.

0: Hold on. Πάμε να τηλεφώνημα, παρακαλώ. Για ελάτε να δούμε τι θα κάνουμε. 7:46, έχεις ετοιμάσει τα ζώδια?
1: Βεβαίως.
0: Okay. Good. Let's do it. Τι έχουμε εδώ? Α, oh, ναι. Α, παντρεύεται αύριο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κατερίνα, εσύ?
2: Εγώ.
0: Έρχεται!
3: Όπα!
2: Έρχεται, για να δούμε.
3: Για να δούμε!
0: 95,2 αθήνε.

0: Ζήμα Μιχάλη, σε όσο από το ραδιόφωνο. Καταρχήν η ώρα η καλή. Ήρθε εδώ ένα μήνυμα και λέει: παντρεύεται η κόρη μου η Κατερίνα. Να την πάρετε και να τη ευχηθείτε για το γάμο τη. Αγαπημένη μου κόρη, σήμερα σε βλέπω να λάμπει και η καρδιά μου γεμίζει περηφάνεια και συγκίνηση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και τον παπά και τα.
0: Λέει κι άλλο. Σου εύχομαι, λέει, το νέο αυτό κεφάλαιο τη ζωή σου να είναι γεμάτο αληθινή αγάπη, σεβασμό και τόσε ομορφιέ όσε μου χάρισε. Να ζήσετε, λέει ο πατέρα, και να πάρεις για παρανυφάκι την κοκό.
1: Ποια είναι το σκυλάκι μου.
0: Οκ. Η ώρα είναι καλή, Τζάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Άλλο, next one please. Γίναμε wedding planners εδώ.
2: Ναι, ναι.
0: Πάμε στο άλλο. Ναι. Πού είναι η καψούρα του?
1: Ναι.
0: Έλα βρε Ηλιάνα μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Πολύ ωραία. Έχεις υπόψη ότι είσαι η καψούρα του, έτσι λέει ο Βαρδής.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Πες μου κάτι. Και το επώνυμό του αρχίζει από Β πάλι?
1: Όχι.
0: Α, να είσαι άτυχη σε αυτό. Τη γνωστή οικογένεια.
2: Ναι, okay. Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι.
0: Είσαι η καψούρα του, αγαπάει πολύ, μου είπε, μου λέει, πέστε το σε παρακαλώ, Μιχάλη. Ναι, εντάξει.
1: Ευχαριστώ.

0: Ναι, τελείωσε. Τι να κάνουμε. Ντάι, ντάι, πέθανε. 9:52. Μισό το παιδιά. Καταρχήν να πω ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο. Το οποίο το κάνουμε κάθε μέρα. Κάποιος από εσάς κερδίζει. Ένα paintball experience έως και 8 άτομα. Να πάρεις την παρέα σου, δηλαδή 5, 6, 8 μέχρι 8. Okay. Athens Paintball Village. Δεν προσφέρουμε απλώς ένα παιχνίδι, προσφέρουμε μια εμπειρία που μοιράζεται με μια ολόκληρη παρέα. Αδρεναλίνη, στρατηγική, γέλιο, ανταγωνισμός, πυροβολισμοί, τέλεια. Αυτό γίνεται στη θέση Πάτημα στο Κοροπή Αττικής. Μπορείς να μπεις στο www.pbvillage.gr. pbvillage.gr. Okay. Λοιπόν, κάθε δώρο περιλαμβάνει παιχνίδι paintball έως 8 άτομα, 200 paintballs ανά άτομο, συμμετοχή στο παιχνίδι, μια ολοκληρωμένη paintball εμπειρία. Συνολικό κόστος για κάθε δώρο 160 ευρώ, αλλά δεν πληρώνεται, είναι free. Okay?
1: Okay.
0: Στείλε μήνυμα στο Viber και θα σου πω.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις paintball, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Paintball, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Το τηλέφωνο άλλη μία.
1: 6931-952-952.
0: Ωραία. Στείλε μήνυμα και οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα που μόλις τώρα ήρθε και αμέσως μετά κολλητά τα ζώδια. Okay.
1: Okay.
0: Η ενέθλια, μάλιστα.
2: Παρακαλώ.
0: Κώστα, εσύ.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Happy birthday to... Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Κώστα. Athens DJ, ο Μιχάλης Αουσόπουλος. Μ' ακούς.
2: Ναι.
0: Είναι ένα μήνυμα που ήρθε ο αδερφός σου. Λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε μου, Μιχάλη, στον αδερφό μου τον Κώστα. Γενέθλια, να είναι γερός και δυνατός και να χαίρεται την οικογένειά του. Ο μικρός αδερφός, ο Άγγελος.
2: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ.
0: Οκ, okay. Εντάξει, Κώστα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλά, καλημέρα.
0: Bye. Ελάτε.
1: Κρυός. Σύντομα οι συνθήκες σας οδηγούν στο τελείωμα μιας ταλαιπωρίας σας. 9. Ταύρος. Η κατάσταση στα αισθηματικά σας φτιάχνει την ψυχολογία. 10. Δίδυμη. Φανείτε πιο προσεκτικοί σε παρασκηνιακές σας ενέργειες, καθώς η μέρα μπορεί να παίξει περίεργα παιχνίδια. 7. Καρκίνος. Τα επαγγελματικά σας θα αποσπάσουν το ενδιαφέρον σας, αλλά και η ερωτική σας ζωή παίρνει μοναδικές διαστάσεις. 10. Λέων, η σημερινή μέρα μπορεί να σας αποδιοργανώσει αν φερθείτε επί πόλες στις υποχρεώσεις σας. 7. Παρθένος, σημαντικές εξελίξεις σας παρασέρουν σε ξέφρενους ρυθμούς αλλά και υπερβολές. 8. Ζυγός, η αισθηματική σας ζωή σας απασχολεί σοβαρά και έχετε τη διάθεση να κτίσετε κάτι πιο σταθερό τώρα. 8. Σκορπιός, προωθήστε με αποφασιστικότητα τα σχέδιά σας και θα σας αποδώσουν θεαματικά αποτελέσματα. 9. Τοξότης, ένα οικονομικό σχέδιο αρχίζει και πραγματοποιείται και πλέον μπορείτε να δείτε τις ευκαιρίες που σας δίνονται. 10. Εγώκερος, ίσως χρειαστεί να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση και με κάπως εχέμηθο χαρακτήρα. 8. Υδροχός. Υδροχός, ασχοληθείτε τώρα με την αισθηματική σας ζωή που δείχνει πιο ενδιαφέρουσα. 9. Και τέλος οι ιχθύες, βρίσκεστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και η γοητεία σας είναι απαράμιλη. 10.
3: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Μαρία.
5: Ναι.
0: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
6: Όπα.
5: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
0: Πριν 20 μήνες, λέει, τους ξεπροβόδισες για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι τυχερός, έχεις την κόρη, έχεις και το γιο, κλείδωσε, τέλος.
5: Τέλος.
0: Καλημέρα με το καλό.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο more.com.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία.

0: του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας, καθώς κατέρευσε από έκρηξη παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, ακριβώς απέναντι από τη στήλη του Ολυμπίου Διός. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι κράτος ταραξίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην έδρα του ΟΗΕ. 14,4 μονάδες μπροστά είναι η Δημοκρατία από την Ελλάδα στην νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. 7 στους 10 κρίνουν αρνητικά την κυβέρνηση. 38 αποκαλύψεις από την νοσηλεύτρια του ιατρείου της οδού Καρνεάδου. Ανέφερε πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο διαδικασίες πλασμαφαίρεσης. Δήλωσε πως η γιατρός έψαχνε αντίδοτο μέθης για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύχρονο να ευχηθούμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του κινηματογράφου που έχουν την ίδια μέρα γενέθλια. Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έγινε σήμερα 57 ετών και ο σύζυγός της, ο Μάικλ Ντάγκλας, 82. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: και επειδή το Σαββατοκύριακο είναι εδώ, εντάξει, θα βάλετε περισσότερη ώρα στα social, θα σκρολάρετε. Λοιπόν, θα πέσετε σίγουρα στο χαμό που γίνεται με τα Emanuela Cosmetics. Ειδικά για το No Filter Needed Foundation, λένε ότι είναι όντως σαν να φοράς φίλτρο, είναι μια φοβερή κάλυψη. Το πιο ωραίο ποιο είναι, ότι είναι ένα brand που τα έχει όλα. Έχει αυτή τη luxury και premium εικόνα, δηλαδή βλέπεις ένα προϊόν διαμάντι, αλλά με τις τιμές που είναι πάρα πολύ προσιτές. Okay. Μπορείτε να μπείτε στο emanuelacosmetics.com για να τα ανακαλύψετε. Αν είστε έξω για βόλτα, περάστε από ένα από τα Honda Center. Θα τα βρείτε σε 11 σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Okay. No feed the needy και μιλάμε για Emanuela Cosmetics. Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, πώς είναι τα πράγματα. Παρακαλώ.
1: Οδό.
0: Γεια σας.
1: Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 25 με 30 λεπτά από τη Φιλής έως Κηφισίας και 15 με 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελεσίνα έχουμε καθυστερήσει γύρω στα 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 5 με 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα σε Νέα Φιλαδέλφια και Κτέλ, η παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο. Επίσης, κίνηση έχει το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών αμέσως μετά το Παλατάκι, η Μεσογείων στην κάθοδο στο Χολεργό και τέλος η ανηφόρα της Κατεχάκη. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
3: Ένα Breakfast FM με το Μιχάλη υποδέχεται νέους ακροατές στην πρωινή ζώνη. Welcome to the club!

0: Εντάξει, Love, η Αλάντα σήμερα Παρασκευή και απόψε το βράδυ στο Bolivar. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Θα σας πω και το εξής.
1: Τι?
0: Μη σας πείσει κανείς. Δεν θα βρέξει σήμερα. Όχι, το έχω ρυθμίσει, σας το έχω πει εδώ και καιρό.
1: Τέλος.
0: Τον πήρα, μου λέει, τι, του λέω έτσι. Εντάξει, okay, προχωράμε, μου λέει, δεν θα βρέξω.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει, το κάνω έτσι. Μάλιστα με πήρε και η Βίση χθες, μου λέει, Μιχάλη, κάνε κάτι και για αύριο. Τους λέω, δεν μπορώ να πω, 24 ώρες πριν, τι θα κάνω.
2: Έλα, Μιχάλη.
0: Δεν μπορώ, θα τσακωθώ να βριστώ. Ούτε προλαβαίνουμε να φέρουμε Patriots και να βομβαρδίσουμε τα σύννεφα αύριο, Ρεάννα.
1: Δεν γίνεται.
0: Anyway, θα δούμε. Λοιπόν, Παρασκευή λοιπόν σήμερα, The Dance Masters Party στο Bolivar. Star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος, θα έχει άπνοια, θα είναι μια χαρά και δεν τρέχει. Τέλος, το καθάρισα. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά στο Bolivar Beach Bar απόψε στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. 5 διπλές προσκλήσεις υπάρχουν για δωρεάν είσοδο και ποτό αυτή τη στιγμή. Να πω ότι στις 9 παρατώ θα γίνει και μια άλλη κλήρωση που θα, κάποιος από εσάς θα κερδίσει ένα ολόκληρο τραπέζι με τη φιάλη του κτλ. Για την παρέα του. Τώρα δίνουμε τις δωρεάν εισόδους με ποτό. Στείλε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
2: 6931952952.
0: Θα μου γράψεις Bolivar και το όνομα του επώνυμό σου, τίποτα άλλο. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Και στις 9 παρατώ η κλήρωση για ένα τραπέζι με φιάλη για την παρέα σου.

0: David Guetta together. 8 και 16, ξέρω, είσαι στο αυτοκίνητο, πήγαινε για τη δουλειά και το ερώτημά μου είναι: τι δουλειά κάνει? Για ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-997. Λοιπόν, θα βγείτε στον αέρα μαζί μου, θα σας κάνω ερωτήσεις, δεν θα μου μαρτυρήσετε τίποτα. Θα σας κάνω ερωτήσεις και αν από τις απαντήσεις που δώσετε καταλάβω τι δουλειά κάνετε, έχετε κερδίσει εσείς, όχι εγώ. Okay. Και σας περιμένει ένα πάρα πολύ ωραίο αρωματικό σετ, πακέτο από το By Vilceva. Έχει μέσα αρωματικά χώρου με stick diffuser, έχει αρωματικά κεριά, έχει αρώματα αυτοκινήτου. Ελάτε λοιπόν, μπορείτε να τα βρείτε. byvelceva.gr. Τηλεφωνήστε και σας περιμένω. Βάζω τραγούδι και έρχομαι για να δω τι δουλειά κάνεις.
1: Τι ωραία!
0: Κόβεις τιμολόγια. Όχι, δεν θα τα ρωτήσω αυτά, συγγνώμη.

0: Ό,τι ωραία. Για να πάω στο τηλέφωνο, στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
1: Λεωνίδα.
0: Ω, Λεό. Τι κάνεις, Λεωνίδα?
1: Είμαι μια χαρά.
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Βρίσκομαι στο δρόμο για τη δουλειά, αλλά έχω κάνει ήδη δεξιά.
0: Μπράβο, οκ. Okay. Εκεί να μείνεις δεξιά, μην πας και τα αλλάξεις και από το κέντρο και αριστερά και αηδίες, εντάξει?
1: Όχι, δεν τα κάνουμε αυτά, ναι.
2: Δεξιά.
0: Οκ, μάλιστα. Ποιο είναι το ωράριο, υπάρχει ωράριο?
1: Υπάρχει, Δευτέρα Παρασκευή 9-5.
0: Α, άρα δουλεύεις κάπου, είναι δικιά σου η δουλειά ή είσαι υπάλληλος?
1: Είναι το πατέρα μου.
2: Πατέρα του.
0: Α, άρα οικογενειακή επιχείρηση είναι.
1: Ακριβώς.
0: Τι κάνει ο μπαμπάς, καλά?
1: Είναι μια χαρά, δύναμη.
2: Δύναμη.
0: Χρειάζεται δύναμη αυτή η δουλειά?
1: Χρειάζεται, ναι, αμέ.
2: Χρειάζεται.
0: Κάτσε να αρχίσω να συγκεντρώνω, να καταλάβω τι δουλειά κάνεις. Το επάγγελμα αυτό εξασκείται εσωτερικά ή εξωτερικά?
1: Εσωτερικά.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα.
0: Μέσα. Άρα λοιπόν είναι κάτι, ένας χώρος που εκεί δουλεύεις μέσα, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Παράγονται προϊόντα ή υπηρεσίες?
1: Προϊόντα, παράγονται προϊόντα.
2: Α, προϊόντα.
0: Τα οποία έρχεται ο πελάτης και τα παίρνει ή τα πας εσύ?
1: Και τα πάμε εμείς και έρχονται και τα παίρνουν. Ανάλογα τη συμφωνία.
0: Ανάλογα τη συμφωνία. Τι λες?
2: Και με παραγγελίες δηλαδή.
0: Ναι, ναι, σωστά. Είναι δύσκολο.
2: Άρα κάτι φτιάχνει.
3: Σε υπολογιστή το φτιάχνει?
0: Σε υπολογιστή τα φτιάχνει, τι είναι?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει, όλα χέρια.
0: Α, είναι χειρονακτικό. Αχού, μέχρι αγάλματα φτιάχνει. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω να φτιάχνεις αγάλματα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Να πάω στο πιο... Δεν φτιάχνεις μάρμαρα από αυτά που ξαπλώνονται και μετά μπαίνει ο σταυρός απάνω?
1: Θα είχα παρατήσει την επιχείρηση του πατέρα εδώ και χρόνια ήταν έτσι.
2: Μήπως φτιάχνει την κάσα? Μήπως φτιάχνει την κάσα?
0: Έλα ρε, σταμάτα με την κάσα. Δεν έχεις τίποτα κάσες και τέτοια?
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, βέβαια.
3: Είναι για το σπίτι, είναι για... Τι είναι αυτά τα πράγματα, για σπίτι, για δουλειά?
0: Δεν ξέρω πώς είναι, για γραφεία,
3: για
0: τι είναι?
3: Για γραφεία, τι είναι?
0: Αυτά που φτιάχνεις είναι, χρησιμοποιούνται σε γραφεία, σε σπίτια, τι?
1: Κυρίως σε σπίτια, αλλά μπορούν να μπουν και σε γραφεία.
2: Α, σε σπίτια και σε γραφεία.
0: Ξέρεις τι με έχει μπερδέψει, το ωράριο που μου πες? Γιατί αν είναι δικό σας επιχείρηση, σίγα μην έχεις ωράριο.
1: Έτσι φαίνεται. Τώρα το τι ώρα φεύγουμε είναι άλλο θέμα. Έτσι,
0: ναι. Αυτό με έχει μπερδέψει από την αρχή. Και, άρα ναι.
1: Ναι.
0: Άσχετο είναι, αλλά κόβεις τιμολόγια.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ειδικά τώρα που τα έχουν κάνει ηλεκτρονικά όλα, δεν γλιτώνεις με τίποτα.
2: Ήρθες
0: τώρα,
2: ήρθες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Καλά. Δεν είναι ώρα να σου πω πώς τα γλιτώνεις.
1: Αυτά μετά, ναι.
2: Ωραία.
0: Όχι, μην κάνετε τέτοια. Δεν μου λες κάτι.
1: Ναι.
0: Άρα παράγεις κάτι, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Και μου είπες ότι ναι, πηγαίνει και σε σπίτια και σε γραφεία και λοιπά.
1: Ναι, περισσότερο σε σπίτια.
0: Αυτά τα προϊόντα πώς τα παρουσιάζεις? Δηλαδή, πώς ξέρω εγώ που έχω σπίτι και θέλω κάτι από αυτό που εσύ κάνεις να το βρω? Πώς γίνεται?
1: Συνήθως ή μας επισκέπτονται γιατί μας ξέρουν στην περιοχή ή από τις σελίδες.
0: Από τις σελίδες εννοείς, από τα social?
1: Τα social, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα έχεις... υπάρχει εκεί να έρθω και να δω ό,τι πουλάς, καρότσια, αυτά, δεν ξέρω τι, ό,τι είναι αυτά?
1: Βεβαίως, υπάρχει εκθεσιακός χώρος στο χώρο μας.
0: Εντάξει, έπιπλα πουλάς?
1: Ακριβώς.
0: Επιπλοποιός είναι. Ο Λεωνίδας είναι επιπλοποιός.
1: Ακριβώς.
0: Λεωνίδα μου, το βρήκα.
1: Τέλεια.
0: Έχεις κερδίσει ένα σετ αρωματικό πακέτο by Velceva. Είναι δικά σου και καλή δουλειά. Εύχομαι και πάντα παραγγελίες, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Πες μου κάτι, κάνεις και σαλόνια?
1: Ναι, ναι, κυρίως σαλόνια και κυρίως δηλαδή σαλόνια, κρεβατοκάμαρα και σαλόνια.
0: Δεν κλείνεις, κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί γιατί με σε ανακαίνεις. Κάτσε εκεί, μη φύγεις.
1: Ωραία, εννοείται.

από το ξεκίνημα της εβδομάδας. Σήμερα Παρασκευή, το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος θα σας κάνουν τώρα δώρα τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας. Καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Έχουμε τα πάντα και Goodyear και Continental και Michelin και μάλιστα μπορεί να τα πάρει σε 8 άτοκες δόσεις. Αυτή είναι η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ. Όσοι ράπεζε το τραγούδι, έγινε η κλήρωση. Έχουμε τρεις υποψήφιους νικητές. Θα πάμε στον πρώτο, αν τον βρούμε καλώς. Αν όχι, στον δεύτερο, στον τρίτο και ούτω καθεξής. Για πάμε. Τι είναι εδώ? Ένα αγόρι. Α, μάλιστα. Είναι δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Okay, let's do it. Πάμε.

0: Γρηγόρης.
1: Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα. Πού το ξέρεις ότι, είναι καλημέρα.
2: Οπα.
1: Για να με πήρε τηλέφωνο, καλή θα είναι η μέρα.
2: Έτσι.
0: Γεια σου Γρηγόρη. Τέσσερα ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ Γρονάθες DJ είναι δικά σου.
1: Είδες τι ωραία μέρα.
0: Όντως είναι καλή μέρα. Goodyear, τέσσερα ολοκένουργια ολοκένουργια. Πού είσαι τέτοια ώρα?
1: Είμαι στη δουλειά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήκω φύγε. Πες τώρα, δεν μπορούμε να πει ο Μιχάλης να πάω να πάρω τα λάστιχα.
1: Πάω να παπουτσωθώ τώρα.
0: Έτσι.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Τι να πω,
3: παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
13: Πάμε.
12: Τετράδια.
13: Ναι.
12: Παγούρι.
13: Ναι.
12: Gaming gadgets.
13: Πώς.
12: Popcorn, σινεμά.
13: Τι.
12: Και παγωτό.
13: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
14: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
6: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Στην στίχημα είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στιγμή σου ανήκει, στίχημα. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οκ. Okay.
1: Τι,
0: γιατί κάνεις το δόντι.
1: Τι, εμά σου λέω, έχω το δόντι τόσες μέρες.
0: Παιδιά, δεν σου πέρασε.
1: Εντάξει, δεν θα μου περάσει.
0: Τι πήγες,
1: εσύ. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Δεν γίνεται να πηγαίνει και να πονά τρεις μέρες από το δόντι. Πάνω απ' όλα, δεν το φτιάξε.
1: Μια χαρά μου το φτιάξε.
0: Έλα τώρα. Δεν είναι, δεν είναι. Μήπως πρέπει να βρει κανένα σωστό γιατρό.
1: Τι λες, για πες. Τι εννοείς.
0: Τίποτα. Σε βλέπω που βάζει το χέρι σου και λέω κάτι κάνει αυτό.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Και σκέφτηκα ότι οι οδοντίατροι έχουν φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Με δόντια στα γραφεία του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι κτηνίατροι έχουν τα ζωάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Οι γυναικολόγοι τι. Μόνο τα πτυχία του έχουν βάλει.
2: Τι
1: χιούμορα, τι εκπομπή ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Τι ήθελες να έχουνε, για πες. Όχι, σε θέλω να πεις.

0: Όπως σας είχα υποσχεθεί, αυτή τη στιγμή θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, ενώ το Viber, γιατί θα σας δώσουμε για απόψε το βράδυ στο Bolivar, The Dance Masters Party, Μιχάλης Σαουσόπουλος και Κώστας Ζήκος, στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο, Bolivar Beach Bar. Σας δίνουμε και δωρεάν, είσοδο βεβαίως, και ένα τραπέζι για την παρέα σας, 5-6 άτομα, μαζί με μία φιάλη. Okay. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Θα γράψετε τραπέζι, τη λέξη τραπέζι και το όνομα τεπώνυμό σας. Θέλω κάτι άλλο.
2: Τίποτα άλλο.
0: Άλλη μία στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Μου γράφεις τη λέξη τραπέζι και το όνομα τεπώνυμό σου. Ο νικητής ή η νικήτρια θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Για απόψε το βράδυ όλα αυτά, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar The Dance Masters Party.

0: Moving to the sun. 8:49, καλημέρα. Σήμερα Παρασκευή. Και να πω το εξής, χθες τι έγινε. Ρε παιδί μου, ήμουν στο σπίτι, έβλεπα Netflix. Και κάποια στιγμή. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το είχα δει πριν κάνα χρόνο.
1: Okay.
0: Αλλά όχι, προφανώς το έβλεπα με διακοπές, χτυπάγαν τα τηλέφωνα, δεν ήμουν συγκεντρωμένος. Και λέω, δεν το ξαναβλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το ξαναείδα. Λοιπόν, λέγεται ο τίτλος ο ελληνικός είναι μεγαλύτερη pop, βραδιά της pop μουσικής, κάτι τέτοιο.
1: Okay.
0: Ή αλλιώς μπορεί να το βρεις USA for Africa. Τι έγινε εκεί, το 85,
1: ναι.
0: Συγκεντρώθηκαν τεράστιοι, εκπληκτικοί, top καλλιτέχνες, ναι, σε όλο τον κόσμο και τραγούδισαν ένα τραγούδι. Το USA for Africa,
1: ναι,
0: όπου για να συγκεντρώσουν χρήματα γίνανε και συναυλίες μετά, γιατί εκείνη τη στιγμή, εκείνη την εποχή στην Αφρική πεθαίναν τα παιδιά από δίψα και από πείνα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όλο, πώς το λένε, είναι με κάμερες όλο, δεν είναι ψευτικό. Θέλω να πω ότι βλέπεις πραγματικά ποιους βλέπεις και ποιοι είναι εκεί. Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, John Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Daryl Hall, John Oates, Quincy Jones, LaToya Jackson, Bob Dylan, Harry Belafonte, Ray Charles, Bette Midler, Jeffrey Osborne, Lindsay Buckingham, Marlon Jackson, Randy Jackson, Tito Jackson, όλη η οικογένεια, Bob Geldof, Smokey Robinson, Hall & Oates και Pointer Sisters. Είναι το, δηλαδή το πώς βγήκε ένα τραγούδι μέσα σε 5-6-7 ώρες. Να τραγουδάνε όλοι αυτοί, αλλά άστο, τεχνικά είναι τρέλα. Έκατσα και τότε χθες και χάζεψα και λέω θα το παίξω το τραγούδι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
3: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
4: Τον ακούω από το smartphone.
5: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
14: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
15: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
17: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: DJ Traveler Live on Tour.
20: 5,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
21: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
20: Amsterdam Music Festival.
21: Θες από κοντά.
20: David Guetta.
21: The Monolith Show.
20: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
21: και 500 ευρώ
20: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
21: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
20: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
22: Ακούστε μας online.
1: στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για την έκρηξη λίγο μετά τις 7.30 σε παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Το κτίριο κατέρευσε. Ένας ελαφρά τραυματίας, δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν. Πιθανή αιτία της έκρηξης, η διαρροή φυσικού αερίου. Έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Ναι, στο διάλογο με την Τουρκία, όχι στις μονομερείς ενέργειες και τα κάζους μπέλι. Το μήνυμα Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Ανώ κάτω έγινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον ανέβηκε στο βήμα Νετανιάχου. Είχαμε μαζικές αποχωρήσεις από την αίθουσα. 14,4 μονάδες μπροστά είναι η Νέα Δημοκρατία στην αδημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Στο 15,8% η Ελλάς με πτώση τσίμπησε λίγο το Πασόκ. Και η νοσηλεύτρια της Οδού Καρνεάδου, τη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη. Στην κατάθεσή της αναφέρει πως έψαχνε αντίδοτο μέθης για τον καλλιτέχνη. Ξεφάντος ο Λένι Κράβιτς στη συναυλία του Χάρι Στάιλ στη Νέα Υόρκη. Ο ροκστάρ και πεθερός του Βρετανού καλλιτέχνη συνόδευε την κόρη του Ζόε, η οποία παρακολουθούσε τον καλό της από τις κερκίδες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: DJ! Η ώρα είναι 9.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Religion σήμερα Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. The weekend comes. Και βεβαίως δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα το τηλεφωνό σου, συσκευή σου, αν χάλασε. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα και χωρίς καμία ταλαιπωρία σου δίνει την καλύτερη λύση. Η επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση, ok? Vodafone.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Από Αντικειοδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσα έως Κηφισίας και γύρω στα 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσεις γύρω στα 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 15 με 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας και 15 με 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στη δυτική περιφερειακή Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία. Άλλο.
2: Να πούμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε Συγκρού, Βασιλίσσης Αμαλίας και Σταδίου λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Το σημείο είναι αποκλεισμένο. Λοιπόν, τώρα κίνηση έχει η άνδοση Συγκρού, τα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα σε λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφια. Και τέλος η Πειραιώς και η παραλιακή προς το λιμάνι. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Μα ο Χαριζάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητέ συνάδελφε.
3: Καλημέρα σας. Να πω κάτι για αυτό που υπόθηκε πριν. Παιδιά, μη σταματάτε με τα κινητά σας να το φωτογραφίσετε. Η ουρά έχει φτάσει στο Intercontinental. Πριν από λίγο πέρασα από εκεί.
0: Τι φωτογραφίζουν αυτό που έπεσα, τελάθο.
3: Ναι. Έχει πυροσβεστικές, αστυνομικά, περιπολικά. Γίνεται χαμός. Και σταματάνε τα αυτοκίνητα από το αντίθετο ρεύμα και φωτογραφίζουν.
0: Μάστε.
3: Λοιπόν, 0,33% χάσαμε χθες, αλλά αυτό είναι το καλύτερο δυνατό σε σχέση με αυτό το οποίο είδαμε μέσα στη συνεδρίαση. Κάποια στιγμή η συνεδρίαση, ο γενικός δείκτης έφτανε να χάνει έως και 1,5%. Τελικά το κλείσιμο στο πάλι καλά, 2.642 μονάδες για το γενικό δείκτη, 415 εκατομμύρια ο τζίρος, αρκετά αυξημένος. ΕΠΕΣ τάση στη Wall Street, μείον 0,31, μείον 0,02 και συν 0,01. Στο μείον 0,57 η Γερμανία, 1,14 ευρώ δολάριο. Στα 105 το πετρέλαιο, το οποίο ξαναπήρε δυνατά τα πάνω του. 4.295 δολάρια όξος. Good morning, everyone.

0: Καλημέρα και στην Ευελίνα, στην Όλγα, στην Εύα, τη Χριστίνα, τον Βαγγέλη και άλλου που έστειλαν μηνύματα σχετικά με το USA for Africa που παίξαμε.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία, τι.
1: Λοιπόν, Μιχαλή, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
1: Ναι. Θα σου μιλήσω αυτή τη στιγμή για έναν άκρος πρωτότυπο και γαργαλιστικό διαγωνισμό που διοργανώνει μια δανέσκη ιστοσελίδα. Τι ακριβώς λέει ο διαγωνισμός αυτός? Όποιος έχει το μικρότερο κερδίζει ένα smartphone.
0: Σοβαρά?
1: Ναι. Βέβαια.
0: Καλή επιτυχία, Αρουέν.
2: Τι smartphone είναι?
0: Επειδή είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει, ρωτάει την μάρκα. Για λέγε.
1: Λοιπόν, ο Μόρτεν Φαμπρίσιους, έτσι λέγεται ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, παραδέχεται ότι ο διαγωνισμός είναι περίεργος και αστείος. Σχεδόν λέει υπερβολικός. Αλλά στοχεύει, λέει, στην καρδιά της αρενοπότητας.
0: Είναι η καρδιά της αρενοπότητας.
1: Ναι.
0: Α, ναι, κάτω εκεί, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Στοχεύει, αλλά επειδή δεν βρίσκει τίποτα.
1: Ναι. Τι πρέπει να κάνουν.
0: Για λέγε.
1: Τι πρέπει να κάνουν οι διαγωνιζόμενοι? Να στείλουν, λέει, μία φωτογραφία του για να. Και όποιος έχει.
0: Μισό το. Λέγε. Βγάλε τη ζώνη, ρε. Σε φωτογραφίσω.
2: Τώρα, όχι τώρα. Ντροπή.
3: Θα του προβολεί.
0: Α, ναι, γιατί δεν φαίνεται.
2: Τέλος
1: πάντων, εγώ θα το πω γιατί εδώ πέρα είναι επιστημονικό το θέμα. Οι σεξολόγοι θεωρούν ότι ο διαγωνισμός αυτός ίσως να έχει θετικό αντίκτυπο για τους άντρες.
2: Ευχαριστούμε.
0: Δηλαδή, τι
1: ναι, να αποδεχτούν αυτό που διαθέτουν. Ναι.
2: Ναι.
1: Να αποδεχτούν αυτό που διαθέτουν και έτσι και οι γυναίκες να τους αποδεχτούν και αυτές.
0: Δεν ξέρω αν το καταλάβετε τι ψάχνει αυτός.
1: Τι ψάχνει?
0: Ψάχνει κβαντικό πέος.
2: Αυτό.
1: Είμαι αυτό.

0: 17. Έγινε αυτό, ρε, εσύ, έγινε αυτό το πράγμα.
1: Τι?
0: Αυτό εδώ με το Μενίδη.
2: Μα τι έχει συμβεί?
0: Τι έχει συμβεί? Είναι πραγματικό?
3: Ναι.
1: Ναι. Τι έγινε?
0: Δεν έχω τρελαθεί. Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε εκκλησία στο Μενίδη, μετατρέποντας μία νεκρόσιμη ακολουθία σε σκηνικό απόλυτου χάος. Ένας άνδρας εισέβαλε γυμνός στο ναό την ώρα της τελετής, της κηδείας, φωνάζοντας και κινούμενος απειλητικά με το πέος του προς το πλήθος. Ο άνδρας ήταν ο εγγονός της γιαγιάς που κηδευότανε, φαίνεται να ήταν τίγκα μεθυσμένος και πικραμένος επειδή του άφησε τα κληρονομικά, την κληρονομιά που του είχε υποσχεθεί.
2: Εντάξει, ρε παιδιά!
0: Μέχρι να έρθει η αστυνομία, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου, αφού ο εγγονός είχε προλάβει και να κατουρίσει και πάνω στο φέρετρο της γιαγιάς.
2: Ρε παιδιά, όχι!
0: Η αγριότητα του περιστατικού προκάλεσε έντονο σοκ και αναστάτωση στους συγγενείς και τους φίλους της εκλειπών του. Πώς δεν τον πυροβολήσα?
1: Ναι,
0: γιατί όπως ξέρουμε στο Μενίδη υπάρχουν τέτοια.

0: 20. Ακριβώς η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές και τα κάνουμε όλα ανάποδα. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής, τι κερδίζεις, παιδιά?
1: 100 ευρώ.
0: Αχ, το ξέχασα. 100 ευρώ μετρητά. Τέλεια. Για να δω που είναι η Παναγιώτα. Παναγιώτα.
2: Εδώ.
0: Καλημέρα, τι κάνεις? Είσαι έτοιμη για 100 ευρώ?
2: Έτοιμη, πανέτοιμη.
0: Τέλεια. Για να δω που είναι και ο Χρήστος. Χρήστο.
3: Καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ, Χρήστο μου?
3: Γραφείο. Α, εδώ πέρα.
0: Τι γράφεις πάνω στο γραφείο?
3: Τίποτα.
0: Τι λες?
3: Λογιστικά.
4: Α, λογιστικά.
0: Ρε εσύ, μας ακούνε. Ακούστε τι έχω καταλάβει, ποιες ζώνες ακούνε. Ακούνε χειρουργοί.
4: Ναι,
0: μέσα από τα χειρουργεία.
4: Ναι.
5: Λογιστές.
0: Λογιστές.
5: Ναι.
0: Και αστυνομικοί.
5: Αυτό.
4: Ναι, σωστά.
5: Καλημέρα στα παιδιά.
0: Χρήσιμο. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, Χρήστο από εδώ, η Παναγιώτα, Παναγιώτα ο Χρήστος.
2: Χάρηκα.
0: Πάμε. Παναγιώτα. Το καλό κομπολόι φτιάχνεται από ρετσίνι και χρυμπάρι, κόκαλο σουπιάς.
2: Και χρυμπάρι.
0: Σωστό. Χρήστο. Ποιο είναι το μικρό όνομα της παρουσιάστριας Μαλέσκου?
3: Ιωάννα.
0: Βεβαίως.
5: Πολύ καλός. Άι Μαλέσκου.
0: Ρε άι από εδώ. Παναγιώτα. Ποια μάρκα αυτοκινήτου έχει για σήμα έναν τάβρο? Λαμποργίνι, Μαζεράτι, Φεράρι.
2: Μαζεράτι.
0: Λαμποργίνι. Η Φεράρι έχει το άλογο, βρε αγάπη μου. Anyway. Λοιπόν, Χρήστο, πώς λεγόταν η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη? Για δέστο, Ερνέστο, Μαέστρο.
3: Μαέστρο.
0: Σωστά. Παναγιώτα. Κάνουμε αντρικές ερωτήσεις στις γυναίκες και γυναικείες στον άντρα. Παναγιώτα. Ποιο είναι το μικρό όνομα του τραγουδιστή των Beatles, Lennon?
2: John Lennon.
0: Βεβαίως.
5: Πολύ καλή.
0: Χρήστο. Τι είναι το τσιμιτσάνγκα?
3: Μεξικάνικο φαγητό.
0: Μπράβο.
5: Μπράβο, παιδιά. Τι γίνεται?
0: Πολύ καλός. Πρόσεξε, Παναγιώτα, γιατί ο Χρήστος είναι παιχταράς.
5: Καλέ.
0: Για πάμε.
2: Ναι.
0: Παναγιώτα, τι είναι ο μοχλός επιταχύνσεως σε ένα αυτοκίνητο? Είναι το γκάζι, είναι το χειρόφρενο, ο λευγές ταχυτήτων? Μοχλός επιταχύνσης.
2: Οι ταχύτητες μήπως, ναι, ο λευγές ταχύτητες.
0: Όχι, το γκάζι. Αν δεν πατήσεις γκάζι, ό,τι και να κουνήσεις εκεί απάνω, ακόμα και εσύ να κάτσεις ναι. Πάνω στο λευγείο, όπως συχνά συμβαίνει.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν τρέχει το αυτοκίνητο κατά.
5: Η ώρα που τα λέτε.
0: Χρήστο, τι είναι το βρωμοπούσι? Παραλία της Αττικής, ποδιά μαγειρικής, πετσέτα που σκουπίζουν τα χέρια στο συνεργείο. Βρωμοπούσι.
3: Παραλία.
0: Ναι. Εσύ. Αυτός πάει κάθε μέρα εκεί λόγω της ονομασίας.
5: What happened?
0: Παναγιώτα, ναι. Σε ποιο δρόμο βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της ΓΑΔΑ?
2: Κυψέλη. Δρόμο τώρα.
0: Σε μια λεωφόρο είναι.
2: Αλεξάνδρα.
0: Σωστό.
5: Μπράβο, είναι καλή.
0: Χρήστο, σε ποιο σημείο του σώματος σας κάνουν, σε ποιο σημείο του σώματος οι γυναίκες κάνουν την τεχνική όμπρε?
3: Τα μαλλιά.
5: Παιδιά, πέντε στα πέντε, ρε παιδιά.
0: Εσύ, Χρήστο, τα άσκησες όλα.
5: Πόσες γνώσεις.
0: Και η Παναγιώτα καλή, αλλά ο Χρήστος 5 στα 5. Έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Thank you guys. Τι καλό, τι καλό.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
15: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Cacciai, Hans, Gabriella, Γιέλα, Τε παρακαλώ. DJ Traveler, live on tour, 95,2 DJ. Σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις τον David Guetta στο The Monolith Show. Θα υπάρξουν και ο Afrojack, Armin van Buuren, Albert και πολλοί άλλοι. Τι περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ? Θα ταξιδέψεις με την Bliss στην Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber
1: 69 31 952 952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Εσείς φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Σάββατο βλέπετε το Monolith Show και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. DJ Traveler live on tour. Και τώρα τα ζώδια.
1: Κριός. Σύντομα οι συνθήκες σας οδηγούν στο τελείωμα μιας ταλαιπωρίας σας. 9. Ταύρος. Η κατάσταση στα αισθηματικά σας φτιάχνει την ψυχολογία. 10. Δίδυμοι. Φανείτε πιο προσεκτικοί σε παρασκηνιακές σας ενέργειες, καθώς η μέρα μπορεί να σας παίξει περίεργα παιχνίδια. 7. Καρκίνος. Τα επαγγελματικά σας θα αποσπάσουν το ενδιαφέρον σας, αλλά και η ερωτική σας ζωή παίρνει μοναδικές διαστάσεις. 10. Λέων. Η σημερινή μέρα μπορεί να σας αποδιοργανώσει αν φερθείτε επιπόλαια στις υποχρεώσεις σας. 7. Παρθένος. Σημαντικές εξελίξεις σας παρασέρνουν σε ξέφρενους ρυθμούς αλλά και υπερβολές. 8. Ζυγός. Η αισθηματική σας ζωή σας απασχολεί σοβαρά και έχετε τη διάθεση να κτίσετε κάτι πιο σταθερό τώρα. 8. Σκορπιός. Προωθήστε με αποφασιστικότητα τα σχέδιά σας και θα σας αποδώσουν θεαματικά αποτελέσματα. 9. Τοξότης. Ένα οικονομικό σχέδιο αρχίζει και πραγματοποιείται και πλέον μπορείτε να δείτε τις ευκαιρίες που σας δίνονται. 10. Εγώκερος. Ίσως χρειαστεί να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση με κάπως εχέμηθο χαρακτήρα. 8. Υδροχός. Ασχοληθείτε τώρα με την αισθηματική σας ζωή που δείχνει πιο ενδιαφέρουσα. 9. Και τέλος, οι ιχθύες. Βρίσκεστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και η γοητεία σας είναι απαράμιλη. 10.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς τη Δευτέρα στις 7, Μιχάλη.
0: Okay, πάλι τα ίδια. Βάσει περιπτώσει, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το βράδυ στο Bolivar, The Dance Masters Party. Στα DJ Μιχάλης Ζαουσόπουλος, Opening DJ Set, Κώστας Ζήκος, σας περιμένουμε. Έχω ρυθμί, δεν βρέχει, τέλος.
1: Τίποτα, ε.
0: Σχεδόν άπνοια.
1: Μπράβο.
0: Και στη μία η ώρα, ας πούμε, 20 Κελσίου.
1: Α, φανταστικά.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Λοιπόν, Bolivar Beach Bar, The Dance Masters Party, απόψε το βράδυ στο Bolivar. Κρατάμε στιγμιότητα,
2: ναι, ναι.
0: Να φύγει το βίντεο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, νομική. Τι κάνεις, καλέ, τι όνομα είναι αυτό? 95,2 άνθρωποι της Τζέου. Μιχάλης Ζαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Και ξαφνικά χτυπήσανε τα καράβια, οι άγκυρες πέσανε. Χρόνια πολλά, λέει, για τα γενέθλιά της. Από τον άνδρα σου. Μου στείλει ένα μήνυμα εδώ, λέει, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Να την ευχαριστώ πολύ για τα 30 χρόνια που είμαστε μαζί και την αγαπάω πολύ. Ο Γιώργος από το Δεξαμενόπλιο Τρόφι, από τη Βαλτική Θάλασσα, ένα στιγμή. Και μάλιστα μου είχε στείλει και μήνυμα πριν κάνα δύο μέρες, γιατί θυμάμαι το Τρόφι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, πώς είναι όταν ο Γιώργος είναι στη Βαλτική?
2: Εντάξει. Λίγο δύσκολα.
0: Δεν βαλτώνουμε όμως, ε.
2: Όχι, όχι.
0: Οκ, οκ. Έχεις να πεις κάτι στον Γιώργο?
2: Τον αγαπάω πάρα πολύ. Και μου λείπει.
0: Βεβαίως σου λείπει, βεβαίως. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Εύχομαι σύντομα να... Πότε επιστρέφει ο Γιώργος, ξέρεις περίπου πάνω κάτω?
2: Το Νοέμβρη.
1: Εντάξει.
0: Κάνει μεγάλα ταξίδια. Okay, με το καλό, με το καλό. Και βεβαίως τον Γιώργο, καλές θάλασσες. Bye bye.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κατερίνα, εσύ.
3: Εγώ.
0: Έρχεται.
4: Όπα!
3: Έρχεται, για να δούμε.
0: 95,2 άνθρωποι της Τζέμ, χάλησε ο Σόπης από το ραδιόφωνο. Καταρχήν η ώρα η καλή. Ήρθε εδώ ένα μήνυμα και λέει: παντρεύεται η κόρη μου η Κατερίνα. Να την πάρετε και να τη ευχηθείτε για το γάμο τη. Αγαπημένη μου κόρη, σήμερα σε βλέπω να λάμπεις και η καρδιά μου γεμίζει περηφάνεια και συγκίνηση.
3: Ευχαριστώ πολύ. Και τον παπά και τα.
0: Λέει κι άλλο. Σου εύχομαι, λέει, το νέο αυτό κεφάλαιο τη ζωή σου να είναι γεμάτο αληθινή αγάπη, σεβασμό και τόσες ομορφιές όσες μου χάρισες. Να ζήσετε, λέει ο πατέρας, και να πάρεις για παρανυφάκι την κοκό.
3: Ποια είναι το σκυλάκι μου.
0: Οκ. Η ώρα είναι καλή, Τζάλι.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Πού είναι η καψούρα του?
3: Ναι.
0: Έλα βρε Ηλιάνα μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
4: Καλά είμαι.
0: Πολύ ωραία. Έχεις υπόψη ότι είσαι η καψούρα του, έτσι λέει ο Βαρδής.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Πες μου κάτι. Και το επώνυμό του αρχίζει από Β πάλι?
3: Όχι.
0: Α, είσαι άτυχη σε αυτό. Της γνωστής οικογένειας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είσαι η καψούρα του, σε αγαπάει πολύ. Μου είπε, μου λέει, πες το σε παρακαλώ Μιχάλη, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
5: Πού πας τέτοια ώρα?
4: Ναι, καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας. Ποια είστε εσείς? Καλά. Τι κάνεις?
4: Οδηγώ. Πάω στη δουλειά.
0: Το καταλαβαίνω. Δουλειά, 7.30 τι ώρα πρέπει να φτάσεις εκεί?
4: 7.30 κανονικά.
0: Δεν πειράζει, καλά. Μίλαγα με τον Τζαουσόπλο.
4: Σε 5 λεπτά φτάνω, εντάξει.
0: Άμα σου πούνε τίποτα, μίλαγα με τον Τζαουσόπλο. Ποιο πάει πρώτο στη δουλειά, εσύ ή κάποιο άλλο?
4: Ένα άλλο και εγώ δεύτερη.
0: Ωραία, ωραία. Τι θα κάνεις σήμερα, το weekend? Έχεις κάτι ετοιμάσει να πας κάπου να πεταχτεί?
4: Το weekend, άσε. Θα πάω στη
0: Κέφτερη. Ωραία, ωραία. Τι θα κάνεις σήμερα, το weekend? Έχεις κάτι ετοιμάσει να πας κάπου να πεταχτείς?
4: Το weekend, άσε. Θα πάω στη K-pop συναυλία.
1: Α, K-pop, μπράβο.
4: Που είσαι το Christmas.
0: Άλλοι
4: θα πάνε στη

0: ωραία, ωραία, βέβαια, βέβαια, ωραία. Καλά που το
1: ωραία.
2: Γιατί κάνεις το δόντι?
3: Εμάς σου λέω το δόντι τόσες μέρες.
1: Παιδιά, δεν σου πέρασε.
3: Εντάξει, δεν θα μου περάσει.
1: Τι πήγες, Ζήση?
3: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνει να πω ένα τρει μέρε από το δόντι. Πάνω απ' δεν το φτιάξε.
3: Μια χαρά μου το φτιάξε.
1: Έλα τώρα. Δεν είναι, δεν είναι. Πρέπει να βρει κανένα σωστό γιατρό.
3: Τι λε, για πε.
1: Τίποτα. Σε βλέπω που βάζει το χέρι σου γύρω, κάτι κάνει αυτό.
3: Εντάξει, παιδιά.
1: Και σκέφτηκα ότι οι δοντιάτροι έχουν φωτογραφίε.
3: Ναι.
1: Με δόντια στα γραφεία του.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι κτηνίατροι έχουν τα ζωάκια.
3: Ναι, ναι.
1: Οι γυναικολόγοι τι. Μόνο τα πτυχία του έχουν βάλει.
4: Ντροπή.

0: ντοκιμαντέρ το οποίο το είχα δει πριν κάνα χρόνο. Και λέω, δεν το ξαναβλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το ξαναείδα. Λέγεται, ο τίτλος ο ελληνικός είναι μεγαλύτερη pop, βραδιά της pop μουσικής, κάτι τέτοιο. Ή αλλιώς μπορεί να το βρεις USA for Africa. Τι έγινε εκεί, το 85.
1: Ναι.
0: Συγκεντρώθηκαν τεράστιοι εκπληκτικοί top καλλιτέχνες, ναι, σε όλο τον κόσμο και τραγούδησαν ένα τραγούδι, το USA for Africa.
1: Ναι.
0: Όπου για να συγκεντρώσουν χρήματα γίνανε και συναυλίες μετά, γιατί εκείνη τη στιγμή, εκείνη την εποχή στην Αφρική πεθαίναν τα παιδιά από δίψα και από πείνα. Είναι με κάμερες όλο, δεν είναι ψευτικό. Θέλω να πω ότι βλέπεις πραγματικά ποιους βλέπεις και ποιοι είναι εκεί. Lionel Rich, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, John Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Gary Hall, John Oates, Quincy Jones, LaToya Jackson, Bob Dylan, Harry Belafonte, Ray Charles, Bette Midler, Jeffrey Osborne, Lindsay Buckingham, Marlon Jackson, Randy Jackson, Tito Jackson, όλη η οικογένεια, Bob Geldof, Smokey Robinson, Hall & Oates και Pointer Sisters. Είναι το, δηλαδή το πώς βγήκε ένα τραγούδι μέσα σε 5-6-7 ώρες. Να τραγουδάνε όλοι αυτοί, αλλά άστο, τεχνικά είναι τρέλα. Έκατσα και τότε χθες και χάζεψα και λέω θα το παίξω το τραγούδι.
1: Θα σου μιλήσω αυτή τη στιγμή για έναν άκρος πρωτότυπο και γαργαλιστικό διαγωνισμό που διοργανώνει μια δανέσκη ιστοσελίδα. Τι ακριβώς λέει ο διαγωνισμός αυτός? Όποιος έχει το μικρότερο κερδίζει ένα smartphone.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλή επιτυχία, Αρουίν.
2: Τι smartphone είναι?
1: Δεν μπορώ.
0: Επειδή είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει, ρωτάει τη μάρκα. Για λέγε.
1: Λοιπόν, ο Μόρτεν Φαμπρίσιους, έτσι λέγεται ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, παραδέχεται ότι ο διαγωνισμός είναι περίεργος και αστείος. Σχεδόν λέει υπερβολικός. Αλλά στοχεύει, λέει, στην καρδιά της αρενοπότητας. Ναι.
0: Α, ναι. Κάτω εκεί, ναι.
1: Ναι.
0: Στοχεύει, αλλά επειδή δεν βρίσκει τίποτα.
1: Ναι. Τι πρέπει να κάνει. Τι πρέπει να κάνουν οι διαγωνιζόμενοι? Να στείλουν, λέει, μία φωτογραφία του και όποιο έχει.
0: Σιώτο. Ναι. Βγάλει τη ζώνη, ρε. Φωτογραφίσω.
2: Όχι τώρα, όχι τώρα. Τροπή.
3: Προβολής.
0: Α, ναι, γιατί δεν φαίνεται.
2: Τροπή.
1: Τέλος πάντων, ο διαγωνισμός αυτός ίσως να έχει θετικό αντίκτυπο για τους άντρες.
0: Δηλαδή, τι
1: είναι? Να αποδεχτούν αυτό που διαθέτουν και έτσι και οι γυναίκες να τους αποδεχτούν και αυτές.
0: Δεν ξέρω αν το καταλάβετε τι ψάχνει αυτός.
1: Τι ψάχνει?
0: Ψάχνει κβαντικό πέος.
2: Αυτό.
1: Είμαι αυτό.
0: Δηλαδή, κάτι που δεν υπάρχει. Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε εκκλησία στο Μενίδη, μετατρέποντας μία νεκρόσιμη ακολουθία σε σκηνικό απόλυτου χάους. Ένας άνδρας εισέβαλε γυμνό στο ναό την ώρα της τελετής, της κηδείας, φωνάζοντας και κινούμενος απειλητικά με το πέος του προς το πλήθος. Ο άνδρας ήταν ο εγγονός της γιαγιάς που κηδευότανε, φαίνεται να ήταν τίγκα μεθυσμένος και πικραμένος επειδή δεν του άφησε τα κληρονομικά, την κληρονομιά που του είχε υποσχεθεί. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου, αφού ο εγγονός είχε προλάβει και να κατουρίσει και πάνω στο φέρετρο της γιαγιάς. Η αγριότητα του περιστατικού προκάλεσε έντονο σοκ και αναστάτωση στους συγγενείς και τους φίλους της εκλειπώντος.
2: Σε εκλειπούσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς δεν τον πυροβολήσε? Εντάξει, όπως ξέρουμε στο Μενίδη υπάρχουν τέτοια. Ξέρω, είσαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνεις για τη δουλειά και το ερώτημά μου είναι τι δουλειά κάνεις.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
4: Λεωνίδα.
0: Ω, Λεώ. Τι κάνεις, Λεωνίδα?
4: Είμαι μια χαρά.
0: Πού βρίσκεσαι?
4: Βρίσκομαι στο δρόμο για τη δουλειά, αλλά έχω κάνει ήδη δεξιά.
0: Μπράβο. Εκεί να μείνεις δεξιά, μην πας και τα αλλάξεις από το κέντρο και αριστερά και αηδίες, εντάξει?
4: Όχι, δεν τα κάνουμε αυτά, ναι.
0: Είναι δικιά σου η δουλειά ή είσαι υπάλληλος?
4: Είναι το πατέρα μου.
1: Το πατέρα του.
0: Α, οικογενειακή επιχείρηση είναι.
4: Ακριβώς.
0: Το επάγγελμα αυτό εξασκείται εσωτερικά ή εξωτερικά?
4: Εσωτερικά.
0: Μάλιστα.
4: Μέσα.
0: Μέσα. Άρα λοιπόν.

0: κάτι, ένας χώρος που εκεί δουλεύεις μέσα, σωστά?
1: Ακριβώς.
2: Σε υπολογιστή το φτιάχνει?
0: Σε υπολογιστή τα φτιάχνεις, τι είναι?
1: Όχι, δεν υπάρχει, όλα χέρια.
0: Α, είναι χειρονακτικό. Αχού, μέχρι αγάλματα φτιάχνει. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω να φτιάχνεις αγάλματα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Να πάω στο πιο... Δεν φτιάχνεις μάρμαρα από αυτά που... Ξαπλώνονται και μετά μπαίνει ο Σταυρός απάνω.
1: Όπα, πα, πα, πα. Θα είχα παραδείξει την επιχείρηση του πατέρα εδώ και χρόνια μετά, έτσι.
0: Κόβεις τιμολόγια.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Σε σίγουρος.
1: Ειδικά τώρα που τα έχουν κάνει κλειτρονικά όλα, δεν γλιτώνεις με τίποτα.
0: Δεν είναι ώρα να σου πω πώς τα γλιτώνια.
1: Αυτά μετά, ναι.
0: Έχεις... υπάρχει εκεί να έρθω και να δω ό,τι πουλάς, καρότσια, αυτά, δεν ξέρω τι, ό,τι είναι αυτά.
1: Βεβαίως, υπάρχει εκθεσιακός χώρος στο χώρο μας.
0: Εντάξει, έπιπλα πουλάς.
1: Ακριβώς.
0: Επιπλοποιός είναι. Ο Λεωνίδας είναι επιπλοποιός.
1: Ακριβώς.
0: Κάνεις και σαλόνια?
1: Ναι, ναι, κυρίως σαλόνια και κυρίως δηλαδή σαλόνια, κρεβατοκάμαρες και σαλόνια.
0: Δεν κλείνεις, κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί γιατί είμαι σε ανακαίνιση. Κάτσε εκεί.
3: Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα? Πού το ξέρεις ότι είναι? Πού το ξέρεις ότι είναι καλημέρα?
3: Για να με πήρες τηλέφωνο, καλή θα είναι η μέρα.
0: Γεια σου Γρηγόρη. Τέσσερα ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ με τον Athens DJ είναι δικά σου.
3: Είδες τι ωραία μέρα.
0: Όντως είναι καλή μέρα. Goodyear, τέσσερα ολοκένουργια ολοκένουργια. Πού είσαι τέτοια ώρα?
3: Είμαι στη δουλειά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήκω φύγε. Πες τώρα, δεν μπορούμε να πει ο Μιχάλης να πάω να πάρω τα λάστιχα.
3: Πάω να παπουτσωθώ τώρα.
0: Έτσι. Πολύ ωραία, μείνε στην γραμμή. Thank you.
3: Ευχαριστώ.
0: Παναγιώτα, ναι. Ποια μάρκα αυτοκινήτου έχει για σήμα έναν τάβρο? Λαμποργίνι, Μαζεράτι, Φεράρι?
4: Μαζεράτι.
0: Λαμποργίνι. Λαμποργίνι. Η Φεράρι έχει το άλογο, βρε αγάπη μου. Χρήστο, πώς λεγόταν η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη? Για δέστο, Ερνέστο, Μαέστρο.
3: Μαέστρο.
0: Σωστά. Παναγιώτα, τι είναι ο μοχλός επιταχύνσεως σε ένα αυτοκίνητο? Είναι το γκάζι, είναι το χειρόφρενο, ο λευγές ταχυτήτων? Μοχλός επιταχύνσης.
4: Οι ταχύτητες μήπως, ναι, ο λευγές ταχύτητες.
0: Όχι, τον γκάζι. Oh. Αν δεν πατήσεις γκάζι, ό,τι και να κουνήσεις εκεί απάνω, ακόμα και εσύ, κάτσεις, ναι. Και εσύ να κάτσεις πάνω στο λευγό όπως συχνά συμβαίνει.
4: Ναι, ναι.
0: Δεν τρέχει το αυτοκίνητο κατά. Χρήστο, τι είναι το βρωμοπούσι? Παραλία της Αττικής, ποδιά μαγειρικής, πετσέτα που σκουπίζουν τα χέρια στο συνεργείο. Βρωμοπούσι.
3: Παραλία.
0: Ναι.
2: Oh.
0: Εσύ.
2: Πάει.
0: Αυτός πάει κάθε μέρα εκεί λόγω της ονομασίας. Χρήστο, σε ποιο σημείο του σώματος οι γυναίκες κάνουν την τεχνική όμπρε?
3: Τα μαλλιά.
5: Παιδιά, πέντε στα πέντε, παιδιά.
0: Εσύ Χρήστο, τάσκησες όλα.
5: Πόσες γνώσεις.
0: Και η Παναγιώτα καλή, αλλά ο Χρήστος 5 στα 5. Έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
6: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
7: Τίτλοι τελούς ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αυτό το θαύμα της ελληνικής γης. Από το στούντιο του παραγωγού κατευθείαν στο ραδιοφωνό σας χωρίς χημικά πρόσθετα. Τη Δευτέρα και πάλι εδώ σε 7 θα σας τρέξουν τα σάλια.
8: That was wonderful.
9: Bravo.
8: I loved it.
9: Oh, it was great.
8: Well, it was pretty good.
9: Well, it wasn't bad.
8: There were parts of it that weren't very good.
9: It could have been a lot better.
8: I didn't really like it.
9: It was pretty terrible.
8: It was bad.
9: It was awful.
8: I was terrible.
9: Get him away.
8: Hey, boo.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
17: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
19: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
20: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
21: Όλα είναι στο μυαλό.
22: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
21: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
23: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσεις αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
27: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
28: DJ Traveler, live on tour.
29: 5,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
30: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
29: Amsterdam Music Festival.
30: Θες από κοντά.
29: David Guetta.
30: The Monolith Show.
29: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
30: και 500 ευρώ
29: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ.
0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για την έκρηξη λίγο μετά τις 7.30 σε παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Το κτίριο κατέρευσε ολοσχερός. Ζημιές και σε διπλανά κτίρια. Ένας ελαφρά τραυματίας. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν. Πιθανή αιτία της έκρηξης η διαρροή φυσικού αερίου. Έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Όλο χαμόγελα η συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαιρέτησε την απόκτηση Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου. Ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά δήλωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. 38 αποκαλύψεις από την νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου. Ανέφερε πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο διαδικασίες πλασμαφαίρεσης. Δήλωσε πως η γιατρός έψαχνε αντίδοτο μέθης για τον Γιώργο Μαζονάκη. Παγκόσμια ανησυχία από την αποκάλυψη του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας πως πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης χάκαρε το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. Η εταιρεία του συστήματος ενημέρωσε την κυβέρνηση με ένα απλό email δύο μήνες μετά. Βίον ανθόσπαρτο να ευχηθούμε στον Νταμιάνο Ντέιβιντ. Ο Ιταλός ροκστάρ παντρεύτηκε στην Τοσκάνη την καλή του Ντοβ Κάμερον έπειτα από 3 χρόνια σχέσης. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.

Ο μεγάλος της Αθήνας. Όσο να πεις, τη χρειαζόμαστε αυτή τη μουσική ενέργεια που μας δίνει καθημερινά ο 95,2 Athens DJ. Πολύ καλημέρα σας, 10 ακριβώς το πρωινό της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Πάει και Σεπτέμβρης, νομίζω ότι κυλάει πολύ αργά τελικά. Δεν περνάει με τίποτα. Αλλά τελειώνει. Πού θα πάει την επόμενη εβδομάδα, αν δεν να πληρωθούμε κιόλας. Πολύ όμορφη μέρα στην Αθήνα. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε βροχούλες. Η Αφροσύνη γιορτάζει, χρονιά της πολλά. Είναι και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και Παγκόσμια ημέρα ονείρων. Δηλαδή μας έτσι εμψυχώνει για να ονειρευόμαστε και να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Όχι σπουδαία πράγματα, ευτυχώς. Μόνο κάτι έργο που όλα εγώ τα πέτυχα από ό,τι φαίνεται σήμερα. Μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεω έως Αχαρνών, στους δρόμους γύρω από το κέντρο και στην Ποσειδόνους από Νέο Φάλιρο έως Πειραιά. Κάθε τα άλλα, μόνο επιτυχίες τώρα από Teddy Swims, Τρενάκρια, Κότια και Κίμπρα, πρώτα Σακύρα και Burna Boy. Είναι το Die Die.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Παντού εσάς ακούω.
7: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
8: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

από τις πιο ωραίες ταινίες James Bond που έχουμε δει, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, το Skyfall, με τη φωνή της Αντέλ στο τραγούδι των τίτλων το 2012. Ήταν η 23η ταινία με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig. Λοιπόν, τώρα, επειδή πάμε σε David Guetta στη συνέχεια, να σας θυμίσω ότι έχουμε φοβερό διαγωνισμό DJ Traveler Live on Tour για να πάτε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα ξοδοπληρωμένα, δύο από εσάς, και να απολαύσετε live David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bat και πολλούς άλλους. Η εισιτήρια για το φεστιβάλ φυσικά σας τα δίνουμε εμείς, εξασφαλισμένη και η business class σας με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Amsterdam, που είναι και πολύ ωραία πόλη. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας φεστιβάλ, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, και εσείς αναχωρείτε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Hey, David, get up. Yes!

CK και Love One TT. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Εδώ και η Νάγια Αποστόλου μέχρι τις 12. Και δεν ξέρω αν αναφώνεστε εσείς για το τέλειο σκορ του smartwatch όταν ξυπνάτε το πρωί. Εμένα μου βγάλε 85% ποιότητα ύπνου, που είναι πολύ καλή. Αλλά παρόλα αυτά νιστάζω σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Υπάρχει, λέει, το φαινόμενο ορθοσόμνια. Άνθρωποι αγχώνονται τόσο πολύ για το τέλειο sleep score του smartwatch που το άγχος για τον ύπνο τους κάνει να κοιμούνται χειρότερα. Δηλαδή ξυπνάς, τσεκάρεις και λες, πω, τόσο χαμηλό σκορ, χάλια είμαι. Και αυτός αγχώνει. Μην αγχώνεστε, παιδιά, για τον ύπνο, να πέφτετε νωρίτερα και χωρίς το κινητό κοντά σας. Τώρα, μπορεί και να κάνει και λάθος το smartwatch, οπότε περάστε μια βόλτα από τον Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, για να το τσεκάρετε. Τώρα έχετε και 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, ναι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικά. Χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
13: Υγεία. Συνεργείο.
12: Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
16: Athens DJ.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
23: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε
1: Δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Θεμάκι, θιούλη μου καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκι, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι!
1: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μακί.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
24: Eurojackpot και έχει και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
4: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Έτσι λίγη τρέλα χρειάζεται. Λόκο Λόκο Γκόρντο στον 95,2 Athens DJ. Πλησιάζουμε στις 11. Και παιδιά, δεν θέλω να αγχώνεστε αν ξεχάσετε κάτι, ειδικά αν είστε μανούλες και τελειώσουν ξαφνικά οι πάνες. Το ξέρω ότι το να βγεις έξω από το σπίτι εκείνη τη στιγμή δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Το e-food market όμως είναι εκεί για αυτές τις στιγμές που παραγγέλνεις τα ψώνια σου και τα παραλαμβάνεις στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα, ακόμη και μέχρι αργά το βράδυ τις Κυριακές. Και βρίσκεις πάντα και προσφορές ως μείον 50% και ένα σεντένα που συμφέρει. Αυτή είναι η Tate McRae με το Sports Car στον 95,2 Athens DJ. Περιμένω και μηνύματα στο Viber 69 31 95.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι.

Μύτη του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.

0: του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τρεις ελαφρά τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη και κατάρρευση στο κτίριο της Οδούλης Ικράτους. Έχει ξεσπάσει φωτιά, ζημιά σε παρακείμενα σπίτια και σε αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κτίριο ζούσε ηλικιωμένο ζευγάρι. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των επιστροφών ενοικίου του 25 για εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός έδρας. Πολύχρονη να ευχηθούμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του κινηματογράφου που έχουν και οι δύο σήμερα γενέθλια. Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έγινε 57 ετών και ο σύζυγός της Μάικλ Ντάγκλας 82. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς.
0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Και πάλι μαζί υποδεχόμαστε το Σαββατοκύριακο στον Μεγάλο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας και η Νάγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. Να πούμε χρόνια πολλά και στους YouTube. Κλείνουν τα 50 τους χρόνια. Σαν σήμερα δημιουργήθηκαν στην Ιρλανδία το 1976. Απίστευτο μου φαίνεται. Είναι πολύ δραστήρια ακόμα. Νομίζω ότι θα βγάλουν και καινούριο τραγούδι. Λοιπόν, στους δρόμους της Αθήνας τα πράγματα είναι καλύτερα. Γύρω από το κέντρο θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Όπως επίσης και στην Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και λίγο στην άνοδο του Κηφισού, εκεί στα Μικονιάτικα, Αγίου Αναργύρου, σε αυτό το ύψος. Κατά τα άλλα, συμπαθητικά. Σε λίγο θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο για να κερδίσετε ένα υπέροχο δώρο. Προς το παρόν έρχονται The Second Voice, David Guetta, Zayn, πρώτα η Ray, Where is my husband?

Άψε με ρε παιδί μου, να νιώθω όπως θέλω και να κάνω ό,τι θέλω. Άσε με στην ησυχία μου με λίγα λόγια. The Second Voice εδώ στο 95,2 Athens DJ. Κάπως έτσι νιώθουμε τις Παρασκευές, δεν θέλουμε και πολλά πολλά. Θέλουμε όμως να πάμε θέατρο. Αύριο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 ανεβαίνει η παράσταση Πετάει Πετάει στο Θερινό Αλέα και εγώ σας έχω διπλές προσκλήσεις. Είναι η σπαρταριστή κομμωδία σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσκες Παναγοπούλου και διασκευή των Στέλιο Παπαδόπουλου και Γιώργου Βάλαρη, βασισμένη στην κομμωδία του Μάρκ Καμολετή που μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο. Αν δεν έχω δει ούτε την ταινία. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βυσκαδουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Δήμητρα Κολά και πολλοί άλλοι ταλαντούχοι ηθοποιοί. Προπόληση more.com. Προσκλήσεις τώρα διπλές για αύριο Σάββατο στις 9 και 4 στο Viber με τα μηνύματά σας. Γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 69 31 952 952.

0: Εντάξει, μεγάλο κόλλημα αυτό το Come a Lady, Come Come a Lady. Εθιστικό θα έλεγα. Crazy Town και Butterfly στον 95,2 Athens DJ. Ώρα να παίξουμε μαζί βραστό πρόσωπο. Το δώρο σας σήμερα είναι 24ωρη ενυδατική κρέμα με πολυβιταμίνες γνωστή και ως ντουσέρ από την Ζαρτό που προσφέρει άμεση ενυδάτωση και ελαστικότητα στην επιδερμίδα και σε συνδυασμό βέβαια με το Sun Protection SPF 50+. Προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και την προώρη γύρανση. Βασικά βήματα για υγιή και προστατευμένη επιδερμίδα. Αποκλειστικά διαθέσιμα σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Γιατί για την Ζαρτό η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος της Ζαρτό. Συμφωνώ απολύτως. Παίζουμε σήμερα με αυτή τη φωνή.
1: Σε όλη μας τη ζωή, όπως και να έχουμε μεγαλώσει, σε μια γειτονιά, σε ένα σπίτι, σε μια πόλη, υπήρχε πάντα ένα κουτσομπολιό. Το δικό μας κουτσομπολιό είναι βγαίνει με την ντούκα στην πλατεία του χωριού. Δεν με απασχολεί.
0: Ποιο είναι αυτό το κορίτσι, 69 31 9 52 9 52, απαντήσεις στο Viber τώρα.

0: Baby Rexha και Faithless είναι το New Religion και εμείς σήμερα παίζουμε με την Ιωάννα. Hello.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πού είστε? Τι κάνετε?
1: Στο δρόμο, στο κέντρο.
0: Στο κέντρο με τα πόδια ή με αυτοκίνητο?
1: Με τα αυτοκίνητα, με τα αυτοκίνητα.
0: Όχι, σε λυπάμαι. Με τα πόδια είναι καλύτερα. Τι κάνεις, ψάχνεις να βρεις να παρκάρεις? Σταμάτα λίγο στην ακρούλα, μη μας μαζέψουν. Α, δεν κουνιέται. Ωραία, τέλεια. Μια χαρά. Ωραίο το μπουτιλιάρισμα. Πάμε να παίξουμε.
2: Σε όλη μας ζωή, όπως και να έχουμε μεγαλώσει, σε μια γειτονιά, σε ένα σπίτι, σε μια πόλη, υπήρχε πάντα ένα κουτσομπολιό. Το δικό μας κουτσομπολιό είναι βγαίνει με την ντούκα στην πλατεία του χωριού. Δεν με απασχολεί.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Λιάννα Παπαγεωργίου.
0: Πάρα πολύ σωστά. Δύο προϊόντα από την Ζαρτό δικά σου. Σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και εσύ. Bye.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πού είναι ο Νίκος, Νίκο?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Μια χαρά, είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
1: Ποιο είναι το ωράριό σου?
2: 8 με 5.
3: Δουλεύει με υπολογιστή?
4: Ναι,
1: αυτό θα έλεγα.
2: Δουλεύω και με υπολογιστή.
3: Α, δουλεύει και με υπολογιστή.
1: Και με τι άλλο, γιατί μου λες και με υπολογιστή, αλλά και με τι άλλο?
2: Δουλεύω και χειρονακτικά.
3: Α, και με τα χέρια.
4: Α, με τα χεράκια του. Μήπως βάζει κάτι σε σειρά, λογιστικά, ξέρω, και με άλλο.
2: Σε σειρά. Βάζω κάτι σε σειρά, ναι.
4: Βάζει κάτι σε σειρά,
1: όχι. Βάζει κάτι
3: σε σειρά.
1: Τι περιμένει ο κόσμος απ' έξω, παίζει ο Μιχάλης μέσα. Δεν κατάλαβα.
3: Τι είναι, παιδιά, πορκέρις είναι. Είναι δύσκολη δουλειά, είναι βαριά.
2: Είναι δύσκολη δουλειά, ναι. Είναι βαριά δουλειά.
1: Ναι,
3: είναι βαριά.
1: Άρα κουβαλάς.
2: Κουβαλάω.
4: Κουβαλάει.
1: Αρχιοθετής.
2: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Πες μου κάτι, αποθηκάριος είσαι.
2: Σωστά.
1: Ναι. Πω από μου πήγε, γύρω γύρω πήγε. Εντάξει, ευτυχώς που ρωτάγανε και οι άλλοι εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν θα έρθανε εκεί.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
11: Cleansed. Προπόληση more.com.
13: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
14: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Μόνο καλά όνειρα έχουμε να δείτε. Αν κοιμηθείτε λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο, αν αυτό είναι που έχετε ανάγκη. Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εμείς θα είμαστε live αύριο Σάββατο 12 με 3 στην πλατεία Συντάγματος, παρέα με την Nivea Cream και τον 95,2 Athens DJ φυσικά, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής αυτής κρέμας που έχει και 100 χρήσεις. Θα σας ενημερώσω και αυτά και στον αέρα, αλλά να ξέρετε είναι το τελευταίο μας live με την Nivea. Τελευταία σας ευκαιρία να έρθετε να τα πούμε και από κοντά, να παίξετε στο Interactive Digital Game και να κερδίσετε και υπέροχα δώρα Nivea. Τώρα μπορείτε να έρθετε με κάθε τρόπο στο Σύνταγμα, εντάξει, με τα μέσα, με το αυτοκίνητο, με το σκούτερ σας. Αν τυχόν όμως πάθει κάτι, το σκούτερ, το λάπτοπ ή το smartwatch, υπάρχει σίγουρα και ένας Γερμανός εκεί κοντά, έτσι. Κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας και με 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Θα το αφήσετε, θα παρακολουθήσετε το live, θα κερδίσετε τα δωράκια σας και μέχρι να τελειώσουμε, θα σας το έχουν φτιάξει. Rihanna, don't stop the music τώρα. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Στις 12 ο Νίκος Ζώης εδώ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
3: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
4: Τον ακούω από το smartphone.
5: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστη.
15: Hola, señor Μακής.
12: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: μυστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live on Tour.
1: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
0: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
0: Θες από κοντά.
1: David Guetta.
0: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
0: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
2: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανοιχτή έως την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα των αιτήσεων για τα vouchers διακοπών σε Θεσσαλία και Εύρο. 38 αποκαλύψεις από την νοσηλεύτρια του Ιατρείου της Οδού Καρνεάδου. Ανέφερε πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο διαδικασίες πλασμαφαίρεσης. Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο Λονδίνο. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Γενέθλια έχει σήμερα ο Will Smith. Ο χολιγουντιανός στάρ γίνεται 58 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
3: Συννεφιές με 26 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Νίκο Ζώης.
2: DJ! Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: It's Friday, baby. Τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Πότε πέρασε αυτός ο μήνας? Έτσι αναρωτιέμαι τώρα. Πότε ήρθαμε εδώ, 1η Σεπτέμβρη. Πότε φτάσαμε στα τέλη του μήνα. Εδώ είμαστε μέχρι τις 2 μαζί σας, ο Νίκος Ζώης. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Με ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα δούμε όλες τις όψεις του φθινοπόρου. Λίγη βροχή, λίγη συννεφιά, λίγο ήλιο. Όλα μαζί δεν θα είναι. Okay. Εδώ θα απολαύσουμε όλες τις επιτυχίες και σήμερα από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Σου έχω κλήρωση για να πας τριήμερο στον Αμπελιώνα Μεσσηνίας. Έχουμε DJ Traveler, όπου θα βρεθείς στο Άμστερνταμ σε ένα καταπληκτικό dance event να χορέψεις με τους κορυφαίους. Προσκλήσεις για θέατρο, προσκλήσεις για clubbing και πολλά ακόμη τα οποία έχουμε να πούμε, για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Αυξημένη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, επίσης στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Θιβών, αλλά και Θιβών με Ιερά Οδό, θα συναντήσεις σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Συγκρού από Φίξ, όπου η κίνηση φτάνει μέχρι την πλατεία Συντάγματος, κολλημένοι όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στην πλατεία Συντάγματος και που φεύγουν από εκείνη. Επίσης θα συναντήσεις στην Πειραιώς, στον Κεραμικό. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνεις ένταση, εδώ θα απολαύσουμε αυτή την υπέροχη Παρασκευή με Mr. Belt and Weasel. Σε λίγο έρχεται η Beyoncé και Mike is Mine.

0: σου κοινό.
1: Here we go.
2: 95,2. Κάθε μέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Παντού εσάς ακούω.
7: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
8: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
9: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Μία από τις πολύ αγαπημένες συνεργασίες των τελευταίων ετών, Swedish House Mafia και ο The Weeknd. Αυτό είναι το Moth to a Flame. Λίγο πριν και Tame Impala με Jenny εδώ. Απολαμβάνουμε όλες τις επιτυχίες σήμερα Παρασκευή στο 95,2 Athens DJ. Εδώ παρουσιαστής έχει... Το τελευταίο μισάωρο μου έχει πιάσει μια αλλεργία που μπορεί να μου φύγει ένα φτέρνισμα στον αέρα, στην υγεία και λοιπά. Θα μου πείτε εσείς από εκεί που με ακούτε. Okay. Να σου πω ότι στα πολιτιστικά εδώ της Αθήνας, ελεύθερη θα είναι η είσοδος αυτό το Σαββατοκύριακο σε μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Κυριακή 7 με... από τις 5 μάλλον μέχρι τις 8 σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα μπορέσεις να πας. Επίσης θα είναι ανοιχτά Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Πολεμικό, Εθνικό Αρχαιολογικό, η Αρχαία Αγορά Ναι και ο Κεραμικός που άνοιξε επιτέλους ξανά με νέες διαδρομές μέσα και 4,5 επιπλέον στρέμματα για να δεις. Αυτά θα συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Αυτό που συμβαίνει γενικά είναι ότι έχει έρθει το Nova More στη ζωή μας, όπου αν σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες, με το Nova More δεν συμβαίνει αυτό. Έχεις connect day one και ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα στο σπίτι σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα φυσικά μπαίνοντας στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Εκεί μαθαίνεις περισσότερα για connect day one, ultra wifi, όρους και προϋποθέσεις. Όλα στο nova.gr. Μένετε εδώ, σε λίγο σας έχω προσκλήσεις για το θέατρο Λυκαβητού.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνή εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Ξέρετε, υπάρχει. Τη αναλήψεω. Γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
13: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and Mall, Θιβών 228. Ρέτης.
14: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
18: Πάμε.
17: Τετράδια.
18: Ναι.
17: Παγούρι.
18: Ναι.
17: Gaming, gadgets.
18: Πώς.
17: Popcorn, σινεμά.
18: Τι.
17: Και παγωτό.
18: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
19: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
20: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ, μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι, μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό, 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Banana Boy, Die Die. Έτσι επιστρέψαμε μετά από το break εδώ στο 95,2 Athens DJ. Απολαμβάνεις δυνατά όλες τις επιτυχίες και θα απολαύσεις την Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού Μαύρη Σαμπούκα. Δεν είναι παράσταση Μαύρη Σαμπούκα, είναι μια θεότρελη ιδέα που μετά από αμέτρητες τελευταίες παραστάσεις, sold out περιοδίες και grand επιτυχίες, γίνεται iconic, ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο θέατρο Λυκαβητού. Σου έχω προσκλήσεις, αρκεί να μου στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber, για να μπορέσεις να κερδίσεις δηλαδή. Στο 6931-952-952 γράφεις θέατρο και το ονοματεπώνυμό σου, 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Τόλης Παπαδημητρίου ανανεώνει και πάλι το σαρωτικό κείμενο και έρχεται μαζί με τον Αντώνη Στάμο φυσικά για να χαρίσουν 100 λεπτά γέλιου στο Θέατρο Λυκαβητού αυτή τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Παίζει η Μαύρη Σαμπούκα. Για να παραλάβω τον τρόπο συμμετοχής, για να κερδίσεις τώρα μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου, μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο.
1: Story. Locker.

0: take these beautiful things that I've got.
1: Πάρα πολύ ωραία το λέει ο Benson Boone.
0: Εδώ είμαστε στο 95,2 Athens DJ. Γεια σου Εύη, η Πατρίτσια στην παρέα μας, Παναγιώτης, Μαρία, Θοδωρής. Γράφει ο φίλος μου ο Μάκης πριν από λίγο, 200 άδεια όργανα μέσα στο γυμναστήριο. Σε μένα πρέπει να έχει τύχει ο τύπος. Θέλεις να κάνουμε ένα λάξ. Τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μας σε όλους εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή στα γυμναστήρια και γυμνάζεστε κανονικά. Είτε φτιάχνετε πόδια, είτε φτιάχνετε χέρια, είτε φτιάχνετε κοιλιά. Οτιδήποτε. Απόψε το βράδυ πάμε Bolivar. Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλιμο. Έχει Dance Masters Party με Star DJ τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Opening DJ set ο Κώστας Ζήκος. Και σου έχω αυτή τη στιγμή διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό. Αρκεί να μου στείλεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Bolivar και ονόματε επώνυμο. 5 διπλές προσκλήσεις με ποτό σας περιμένουν για να πάτε απόψε και να διασκεδάσετε στο Dance Masters Party, να χορέψετε με τον Μιχάλη και τον Κώστα. Χαμός έχει να γίνει. Τώρα στο Viber στο 6931-952-952 γράφεις Bolivar και ονόματε επώνυμο.
2: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
3: 95,2 Athens DJ.
4: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
5: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
14: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
15: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
14: Cleansed. Προπόληση more.com.
16: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
17: Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
17: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacer Lilly.
20: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
21: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο σου. Host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
22: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
23: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
24: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια. 40% φθηνότερα 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,94. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στάσιμες οι γεννήσεις στο πρώτο εξάμεινο της χρονιάς παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Μέσα σε 5 χρόνια έχουν μειωθεί κατά 23,4%. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 15 του μηνός ξεκινάει η διάθεσή του. Σαν σήμερα το 1926, ο Χένρι Φόρντ ανακοίνωσε στους εργαζόμενούς του πως καθιερώνει 8ωρο και πενθήμερη απασχόληση. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Teddy Swims. Ο βραβευμένος τραγουδιστής από την Ατλάντα γίνεται 39 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Στους 26 βαθμούς τα θερμόμετρα με λίγες συννεφιές. Περισσότερες συννεφιές αύριο με πιθανότητα βροχής και έως 26 βαθμούς.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Shine baby, shine. Είναι Παρασκευή, εδώ υποδεχόμαστε weekend. Αύριο το βράδυ με βροχές, με λιακάδα την Κυριακή, με πανσέλινο αύριο βράδυ, που δεν θα τη δούμε όμως, οπότε δεν έχει ουσία. 24 σταθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Αυτή την ώρα σου έχω DJ Traveler. Σε ταξιδεύουμε στο Άμστερνταμ, στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ του Οκτωβρίου. Και σε 25 λεπτά από τώρα θα κάνω την κλήρωση για εσάς που συμμετείχατε όλη την εβδομάδα για να φύγετε τριήμερο στη Μεσσηνία, μέσα στη φύση, σε ένα υπέροχο retreat στον Αμπελιώνα, οκ. Okay? Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Κολλήματα στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, αν κινείστε νότια, λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Σαλήμου. Πειραιός με χάμος Στέρνας, στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους, σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας, στην Αρδίτου. Μεγάλο κόλλημα υπάρχει αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος περιμετρικά και στην Πλάκα φυσικά, που σήμερα το πρωί είχε έκρηξη στη λύση κράτους. Θα συναντήσετε επίσης στην Αττική Οδό από Δουκίσης Πλακεντίας προς Μαρούσι και από Λεωφόρο Δημοκρατίας προς την έξοδο της Εθνικής και λίγο στην άνοδο της Κηφισού από Τρεις Γέφυρες. Αυτά είναι η κίνηση της Παρασκευής, ok? Don't you worry about a thing. Εδώ έχουμε όλες τις επιτυχίες. Έρχονται από Μίκα, Jason Derulo και ο Alex Warren με το Ordinary στον 95,2 Athens DJ.

Αυτός είναι ο Μίκα. Θυμηθήκαμε τεράστια επιτυχία του Relax, take it easy. Relax, take it easy. Ή αν θέλεις, don't relax. Γιατί ο 95,2 Athens DJ σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία 24 Οκτωβρίου. Θα βρεθεί στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Και θα απολαύσεις στα πλαίσια του Amsterdam Dance Event, του Closing Party, τον David Guetta, The Monolith Show, τον Afrojack, Armin Van Buuren, τους Art Bat και πολλούς πολλούς ακόμη. Περιλαμβάνει αυτό εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύεις με την πλοία στην Business Class της Sky Express. Θα έχεις δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ γιατί έχεις έξοδα στο Amsterdam, εννοείται. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, την ηλικία και την περιοχή σου. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Και θα φύγεις για το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Oh my god, τι έχει να γίνει εκεί. Πραγματικά πάρτε με μαζί σας αν δεν έχετε παρέα. Okay. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber για να συμμετέχεις στο μεγάλο διαγωνισμό στο 6931-952-952. Γράφεις φεστιβάλ, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: Άρτζι και Μεντούζα Μελωδία. Λίγο πριν και η Λίκη Λί στο 95,2 Athens DJ σε αυτή την πανέμορφη Παρασκευή.
1: Και σε αυτή την πανέμορφη Παρασκευή
0: κάναμε πριν από πολύ λίγα λεπτά την κλήρωση για να δούμε ποιος ή ποια από εσάς θα πάει τριήμερο για δύο άτομα στο Αμπελιώνα Retreat στη Μεσσηνία. Και έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή την Ελευθερία. Ελευθερία.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σου, είμαι ο Νίκος Ζώης από το 95,2 Athens DJ. Είσαι καλά?
2: Υπέροχα, εσύ?
0: Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν θα πας στην Πολόνια που σου είπε ο Νίκος, θα πας στην Αμπελιώνα Μεσσηνία.
2: Ναι, γιατί για άλλο διαγωνισμό έκανα τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, να σου πω Ελευθερία.
2: Απίστευτο, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
0: Είναι ένα τέλειο retreat στο οποίο θα βρεθείς μέσα στη φύση κανονικά, να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις μέσα στις
2: καστανιές. Πήγαμε
0: όχι το
2: παιδί τώρα.
0: Α, κατάλαβα. Το καλοκαιράκι που πήγες διακοπές, έτσι να ρωτήσω εγώ περίεργος.
2: Πήγα στην Αμοργό.
0: Από αυτές είσαι λοιπόν, Αμοργό.
2: Λίγο ηρεμία.
0: Καταπληκτικό νησί Αμοργό, το λατρεύω κι εγώ.
2: Είναι πανέμορφο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πέρασες καλά, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
2: Πάρα πολύ όμορφα.
0: Και να δεις πόσο ωραία θα περάσεις στην Αμπελιώνα Μεσσηνία, στο Αμπελιώνα Retreat. Δικό σου το τριήμερο για δύο άτομα. Τέλειο.
2: Και ευχαριστώ. Τέλειο, προσπαθητικά. Να είστε καλά.
0: Γεια σου.
2: Have a great weekend. Ευχαριστώ.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κάτσε με συγχωρείς, ουσία μιλάω εγώ, εσείς κορολάρες.
2: Εννοείται.
1: Γιατί,
2: διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνονται γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
2: Ναι,
1: πάρα πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, λες τώρα...

0: 7 με 10 το πρωί. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
1: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
2: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Υγεία.
5: Συνεργείο.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
9: Athens DJ.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

Ντίνα Ζιανανντό στο 95,2 Athens DJ. 21 λεπτά πριν από τις 2 εδώ απολαμβάνουμε το μεσημέρι Παρασκευής. Από ό,τι παρατηρώ, αυξάνει αρκετά η κίνηση στους δρόμους της πόλης σε διάφορα σημεία της Αττικής. Βέβαια, δεν βρισκόμαστε στον Αύγουστο του 2010. Να σου πω γιατί το λέω αυτό. Για τον Αύγουστο του 2010 έγινε η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση που έχει υπάρξει ποτέ στον πλανήτη στην Κίνα. Ήταν περίπου 60 μίλια και έκανε περίπου 12 ημέρες για να αποσυμφορηθεί το κυκλοφοριακό, το οποίο δημιουργήθηκε από κάποιους δρόμους που έκαναν κάποιες εργασίες. Ακούς τώρα, 60 μίλια κίνηση, 12 ημέρες για να αποσυμφορηθεί. Μάλιστα. Αυτά δεν συμβαίνουν εδώ, σήμερα, εν έτη 2026. Αύριο το μεσημέρι, 12 με 3, σε περιμένουμε στην πλατεία Συντάγματος. 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live με την Άγια Αποστόλου και την Nivea Cream. Γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream και θα υπάρχει και Interactive Digital Game, στο οποίο διεκδικείς μοναδικά πλούσια δώρα. Αύριο Σάββατο, πλατεία Συντάγματος, 12 με 3 το μεσημέρι. Live, 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και την Nivea Cream. Μην το χάσετε, θα είναι τέλεια.

πιο iconic τραγούδια της pop μουσικής ever, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Παίζει δυνατά εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης θα μας δώσει το μικρόφωνο. Αυτό το υπέροχο μεσημέρι Παρασκευής. Εδώ υποδεχόμαστε Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Σεπτεμβρίου. Οκ. Okay. Mm. Πριν φύγω, για να μιλήσω σε σένα που θέλεις να πάρεις το τηλεφωνικό σου πάροχο, να πεις για κάποιο θέμα το οποίο έχεις και σκέφτεσαι από πριν. Πόση ώρα θα περιμένω, τι θα κάνω, θα το βάλω σε ανοιχτή ακρόαση. Έχει έρθει το Nova More λοιπόν, το οποίο αλλάζει τα πάντα και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Δηλαδή χρειάζεται, αναγνωρίζεις μάλλον ακριβώς τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση.

0: Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν δεν θέλει εσύ να καλέσει, μπαίνει στο Nova App, επιλέγει την υπηρεσία Call Me Back και σε καλεί ένα εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Α, και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού στο σπίτι σου, γίνεται εντελώς δωρεάν. Και όχι μόνο στο σπίτι, γενικότερα στο χώρο σου. Όλα αυτά μας έρχεται από το Nova More. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Εκεί βρίσκονται και όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Να περάσετε καταπληκτικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Εδώ, μεσημέρι Παρασκευής, έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Κάθε μέρα.
3: Athens DJ.
4: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
5: Τον ακούω από το smartphone.
6: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: See student hot takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
11: 95,2 Athens DJ.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στα

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά στο Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στάσιμες οι γεννήσεις στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Παρά τα κυβερνητικά μέτρα, είχαμε μόλις 4 περισσότερες από το 2025. Έρχεται μπόνα μας για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Κάθε Νοέμβριο θα λαμβάνουν κρατική ενίσχυση 400 ευρώ. Άλμα πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων παρατηρείται ξαφνικά στην Ευρώπη λόγω της πανάκριβης βενζίνης. Νέο τραγούδι κυκλοφόρησαν οι YouTube. Τίτλος του Silencio. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Πολλές συννέφειες αύριο με πιθανότητα βροχής και ως 26 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Επιτέλους Παρασκευή, γλυκός ο καιρός σήμερα. Θα μας τα χαλάσει, λένε, αργά το βράδυ και μέχρι την Κυριακή. Μέχρι τότε όμως, εμείς εδώ στον 95,2 Athens DJ θα συνεχίσουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε προβλήματα αρκετά στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Φιλαδέλφεια, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στο κέντρο, με τη γνωστή ιστορία την έκρηξη που έγινε σε εκείνο το σπίτι στην είσοδο της Πλάκας. Καλό θα είναι να αποφύγετε τη λεωφόρο Αμαλίας. Έχει αρκετή κίνηση και στην Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων και στο λιμάνι του Πειραιά. Καλό κουράγιο, Παρασκευή μεσημέρι βλέπετε. Έρχονται Shakira, Adam Port, Teddy Swims. Για το ξεκίνημα μας σήμερα ο Hugel, Jamaican, Bam Bam.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Turn the lights off, Kate, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Αν έχεις τώρα μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Entersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δες περισσότερα στο es1goretail.gr. Και αυτή είναι η Ariana Grande, Problem.

Ρέμα και Σελίνα Γκόμες, Calm Down, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ακούστε τώρα ένα παράδοξο. Στην Αμερική γενικά, από την πανδημία και μετά, ο γενικός πληθυσμός πίνει λιγότερο, καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ δηλαδή. Μάλιστα, στη γενιά των millennials είδαν 17% μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ. Όμως δεν ακολουθούν την ίδια τάση όλοι οι Αμερικανοί. Οι ηλικίες μεταξύ 50 και 64 πίνουν περισσότερο από πριν. Ο συνολικός όγκος κατανάλωσης αλκοόλ σε αυτή την ομάδα είναι κατά 4% υψηλότερος και οι γιατροί και οι ειδικοί γενικώς ανησυχούν για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, θεωρούν ότι είναι πιο ευάλωτη σε διάφορες παθήσεις.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο leader καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνες σοφά.
14: Σόλο διβάνι.
13: Δι κουαλίτα.

0: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
1: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Love Don't Let Me Go, ο David Guetta στο 95,2 Athens DJ. Δύο από εσάς θα τον δείτε live σε ένα, το καλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. David Guetta στο 95,2 Athens DJ.

14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Αυτή είναι η Dua Lipa.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
5: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G.

0: Τα Top Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Έφτασε! Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας στα

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

0: Τη του ήλιου στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Διαρροή φυσικού αερίου, η πιθανότερη αιτία για την έκρηξη και πυρκαγιά στο παλιό κτίριο που κατέρευσε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Τρεις ελαφρά τραυματίες. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των επιστροφών ενοικίου του 25 για εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός έδρας. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Πολύχρονοι να ευχηθούμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του κινηματογράφου που έχουν και οι δύο σήμερα γενέθλια. Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έγινε 57 ετών και ο σύζυγός της Μάικλ Ντάγκλας 82. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Περισσότερες συννεφιές αύριο με πιθανότητα βροχής και έως 26 βαθμούς.

0: μεγάλο της Αθήνας.
1: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή έρχονται Shakira και Burna Boy, Jay-Z και Alicia Keys, Tame Impala και Jenny. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Michelle Deluz και Sexy Love.

Dracula, Tame Impala και Jenny εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και βέβαια σας έχω προσκλήσεις για θέατρο. Πετάει στο Θερινό Θέατρο Αλέα με Θανάση Βυσκαδουράκη, Αλέξανδρο Μαρτίδη, Δήμητρα Κολά. Μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Viber τώρα 6931-952-952. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για την ερχόμενη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4. Όπως πάντα, νικητές και νικήτριες ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber.

Bad Bunny και Nueva Yol στον 95,2 Athens DJ, που μαζί με την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας περιμένουν αύριο, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Συντάγματος 12 με 3 το μεσημέρι, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Εκεί θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία και μέσα από ένα interactive digital game θα διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αύριο το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, 12 με 3.

0: Στα FM με το Μιχάλη.
1: Α, τελειώνουμε ρε παιδιά. Με αυτόν τον καιρό που να πάει.
2: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
1: Πού?
2: Οδοντίατρο, έχω φύγει σήμερα.
1: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Στο διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανε συζητήσει εκεί στου οδοντίατρου. Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω εγώ, θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα, ναι.
3: Ντροπή.
1: Μην το καταπιείς.
3: Έχει ήμαρτον.
2: Έσχοζε τη Μιχάλη, πάρτε μετά και σχολείο.
1: Πώς στον οδοντίατρο. Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σχρό.
3: Ναι, ναι.
1: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
3: Φοβίζεις τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
1: Όχι.
3: Δεν θα πάνε ποτέ, θα πονάει το δοντάκι τους.
0: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
7: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25% χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,94. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει, όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

Μα εσύ και Marshall Jefferson επιμένουν. Life is simple. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σε λίγες ώρες έχουμε Dance Masters Party στο Bolivar. Star DJ ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Opening DJ set ο Μιλών. Θα ξεκινήσουμε γύρω στις 11 στο Bolivar Beach Bar στην ακτή του Ηλίου στον Άλυμο. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο μαζί σας ο Κώστας Βινάκος. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα αμέσως μετά τις 2. Kenji G-Rack τώρα. Andalus.

0: DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μπες στο e-food, βρες τα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το e-food, το delivery στην Ελλάδα.
6: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά. Τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε!
7: Εννοείται! Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες! Σιγά το νέο! Λες κι εγώ δεν έχω Nova More!
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
18: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
19: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και

0: 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά του. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 95,2 Athens DJ.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
1: Θες από κοντά.
2: David Guetta.
1: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
1: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανοιχτή έως την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα των αιτήσεων για τα vouchers διακοπών σε Θεσσαλία και Εύρο. 38 αποκαλύψεις από την νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου. Ανέφερε πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο διαδικασίες πλασμαφαίρεσης. Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο Λονδίνο. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Γενέθλια έχει σήμερα ο Will Smith. Ο χολιγουδιανός στάρ γίνεται 58 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Περισσότερες συννεφιές αύριο με πιθανότητα βροχής και έως 26 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: David Guetta και το Upside Down στο 92,2 Athens DJ. Τον David Guetta, μην ξεχνάτε ότι θα την απολαύσετε μαζί με τους Afrojack, Armin van Buuren, Artbat και πολλούς άλλους στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Εκεί σας στέλνει το DJ Traveler Live on Tour. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Bliss, την Business Class της Sky Express, αλλά και δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-9529-52. Γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Athens.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
7: Πάμε.
6: Τετράδια.
7: Ναι.
6: Παγούρι.
7: Ναι.
6: Gaming, gadgets.
7: Πώς.
6: Popcorn, σινεμά.
7: Τι.
6: Και παγωτό.
7: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Σούπερ μάρκετ.
12: Υγεία. Μίτινγκ.
13: Υγεία. Συνεργείο.
12: Υγεία.
13: Υγεία.
12: Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and Mall, Θιβών 228. Ρέτης.
17: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
17: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
20: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
21: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστη.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστη.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Tate McRae με το Sports Car στο 99,2 Athens DJ. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telekom.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Την ακούω κάθε μέρα.
6: Όλες οι επιτυχίες.
7: Παντού εσάς ακούω.
8: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
9: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
10: Μόνο DJ.
11: Μόνο DJ.
9: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
18: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό pumpkin

0: Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
1: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά στο Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στάσιμες οι γεννήσεις στο πρώτο εξάμεινο της χρονιάς παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Μέσα σε 5 χρόνια έχουν μειωθεί κατά 23,4%. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 15 του μηνός ξεκινάει η διάθεσή του. Σαν σήμερα το 1926, ο Χένρι Φόρντ ανακοίνωσε στους εργαζόμενούς του πως καθιερώνει 8ωρο και πενθήμερη απασχόληση. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Teddy Swims. Ο βραβευμένος τραγουδιστής από την Ατλάντα γίνεται 39 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Περισσότερες συννεφιές αύριο με πιθανότητα βροχής και έως 26 βαθμούς.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει την παρέα σας μέχρι και τις 6. Εδώ έχουμε και την Telecom, η οποία φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Έρχονται επιτυχίες από Second Voice, Rafa Guido, Black Eyed Peas, BB Rexha και Faithless. Ξεκίνημα με τον Teddy Swims.
1: 95,2

Ρέξα, Faithless και το New Religion στο 95,2 Athens DJ με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η Pizza Fan παίζει στην κορυφή. Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Μέσα από το Viber μου στέλνετε μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Αύριο Σάββατο μην ξεχνάτε, 95,2 Athens DJ Κινά για Αποστόλου με την Ιβέα Cream σας περιμένουν στην πλατεία Συντάγματος 12 με 3 το μεσημέρι για να γιορτάσουμε 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία, να μάθετε για την ιστορία της και μέσα από ένα interactive digital game να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αύριο Σάββατο στην πλατεία

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουνα, ναι. Να της πεις ότι την αγαπώ πολύ. Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου το Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Όχι.
2: Γάτσε.
1: Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
3: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
4: Βέβαια.
2: Μπράβο. Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
4: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
10: την κουαλίτα.
11: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
14: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
15: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Θέλεις αυτοκίνητο?
10: Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: 95,2 Athens DJ.
18: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της οθόνης.

Κουντούρο, Don Omar, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και νομίζω ότι όλοι ξέρουμε αυτό το feeling όταν σκεφτόμαστε και λέμε από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση. Η Synapy, πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει τη λύση και κάνει την αποταμίευση εύκολη και απλή μέσα από το κινητό σου. Με τον Synapy αποταμιευτικό λογαριασμό, όσο περισσότερο αποταμιεύεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις με κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο έως 2,25%. Και το καλύτερο, τα χρήματά σου δεν κλειδώνουν, έχεις πρόσβαση σε αυτά όποτε τα χρειάζεσαι, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς προθεσμία. Οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα και φυσικά οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Γιατί να αφήνεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται, όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα? Αποταμίευσε περισσότερο, κέρδισε περισσότερα με την Synapy. Και επειδή όπως και να το κάνουμε η καθημερινότητα τα τρέχει, Synapy σου δίνει και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Selfie Power στα πρατήρια Shell. Μπες στο synapybank.com για να μάθεις περισσότερα. Μένετε εδώ. 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
10: Θες έκατσα να δω Premier.
11: City United.
10: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Στο Ιντερβέτεν Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.

0: ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στάσιμες οι γεννήσεις στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Παρά τα κυβερνητικά μέτρα, είχαμε μόλις 4 περισσότερες από το 2025. Έρχεται μποναμάς για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Κάθε Νοέμβριο θα λαμβάνουν κρατική ενίσχυση 400 ευρώ. Άλμα πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων παρατηρείται ξαφνικά στην Ευρώπη λόγω της πανάκριβης βενζίνης. Νέο τραγούδι κυκλοφόρησαν οι U2. Τίτλος του Silencio. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Πολλές συννέφειες αύριο με πιθανότητα βροχής και ως 26 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
2: Hey, I'm Tiesto.
3: It's your boy David Guetta.
4: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
5: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
6: Okay. Να δείτε στο τέλος ούτε που θα βρέξει ούτε τίποτα. Μια χαρά weekend θα περάσουμε τουλάχιστον στην Αθήνα. Ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Τόλης Βαρνάς, έχει κίνηση και πάρα πολύ κίνηση βασικά αυτή την ώρα. Είναι της Παρασκευής εκεί έξω. Από ό,τι βλέπω μεταμόρφωση μέχρι χαμηλά στο Κηφισό. Από τη μεταμόρφωση πάλι μέχρι την Παλίνη, όχι πιο δαχτυλίδι. Μέχρι την Παλίνη βλέπω τα κόκκινα. Η Κηφισίας αυτή την ώρα, Μεσογείων, κέντρο Αθήνας, εκεί και γίνεται ο χαμός. Ψυχραιμία, υπομονή, όπου και να πηγαίνετε, σας έχω και Ντάτι και Bad Bunny και Σακύρα και Τέιμιν Πάλα, σας έχω και το νούμερο 1 και τι νούμερο 1. Τα καλύτερα ψηφίσατε χτες πάλι.

0: ένα χτες εδώ στο Top 13. Δεν θέλω να σας επηρεάσω, αλλά δεν θα με πειράζει καθόλου να το ψηφίσετε και σήμερα πάλι νούμερο 1 ή τέλος πάντων να το ψηφίσετε και αυτό και όποιο άλλο θέλετε, όπως πάντα στο Viber, στο 6931-952-952. Εκεί μου λέτε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι για αυτό το 24ωρο. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Παρασκευή, ε. Και όχι μόνο σήμερα είναι το νούμερο 1, είναι το νούμερο 1 για όλο το weekend. Από ό,τι βλέπω, γενέθλια έχει απ' όλα σήμερα. Ηθοποιούς, Will Smith, τα 57 κλείνει. Τα 56 κλείνει η Catherine Zeta Jones, αλλά και αγαπημένους pop stars με γενέθλια έχουμε. Rosalía 33 και Teddy Swims, και αυτός 33, συνομήλικοι.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: need beautiful things και νόστιμα things. Ειδικά αυτό το δεύτερο με το νόστιμα things, αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν δεν έχετε κλείσει ακόμα τα εισιτήρια σας για το φετινό Burger Fest, μπείτε more.com. Δεν παίζει να το χάσετε. Φέτος το Burger Fest έρχεται να το τερματίσει με κορυφαία burger houses, παγωμένες μπύρες και μοναδικά μουσικά live αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή βασικά από σήμερα, από 25 μέχρι και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου. Παλιό αμαξοστάσιο στο Γκάζι, εισιτήρια στο more.com. Έχω και εγώ τα τελευταία εισιτήρια που θα σας δώσω σήμερα. Μου στέλνετε Burger Fest, όνομα επώνυμο. Burger Fest, όνομα επώνυμο, στο 6931-952-952. Σας δίνω τις τελευταίες διπλές προσκλήσεις που έχω και τα επόμενα 10 λεπτά με νικητή.
1: NSDJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ντράκουλα, ο οποίος δηλώνει μεγάλος φαν του Ντράκουλα. Αν δεν το είχατε καταλάβει, μαζί με την Τζέννη Ντράκουλα. Εννοείται 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα από τη Ζαρτό. 24ωρη moisturizing cream. Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, διατηρεί την ελαστικότητα της επιδερμίδας και sun protection SPF 50+, γιατί χρειαζόμαστε προστασία από τον ήλιο όλο το 24ωρο και φυσικά και όλο το χρόνο. Προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και την προώρη γύρανση. Φοβερό συνδυασμό αυτέ οι δύο κρέμε. Αποκλειστικά διαθέσιμα σε ιατρία δερματολόγων, πλαστικών χειρουργών. Για τη Ζαρτό, η ηλικία είναι απλά ένα αριθμό. Δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμο τη Ζαρτό. Για να κερδίσετε αυτό το φοβερό δώρο, έχω για σα ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις το επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μα είναι ο Teddy Swims, ο οποίο έχει γενέθλια

Taylor Swift είναι γνωστή γατομάνα και έχει τις τρεις διάσημες γατούλες γενικά. Από αυτά μάλλον τις κάνει να ζηλέψουν, γιατί έχουν υιοθετήσει μια σκυλίτσα μαζί με τον σύζυγό της, τον

Travis Kelce. Και αυτή η σκυλίτσα μόλις έκανε τον ντεμπούτο της στο modeling. Πρωταγωνιστή στη νέα διαφήμιση του οίκου Tommy Hilfiger. Μαζί φυσικά με τον celebrity μπαμπά της. 95,2

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Σκεφτόμαστε να μην βγω τέτοια. Γιατί καλό, γιατί να μην βγω. Τι φταίει ο κόσμος να στερηθεί αυτή την ομορφιά. Θα βγω. Τι γίνεται, Λευτέρη?
2: Καλά.
1: Να σου θυμίσω, Δευτεριάτικα, ότι σήμερα έχεις επέτειο γάμου. Όχι, αμάν, εγώ στόπα. Εντάξει. Και μάλιστα έθελε ένα μήνυμα εδώ, λέει, να καλέσετε το σύζυγό μου, το Λευτέρη, που έχουμε επέτειο γάμου. Πόσα χρόνια είναι, Λευτέρη?
2: Τώρα αυτές οι ερωτήσεις τώρα.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν μας νοιάζει. Να με αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί έχουμε πολλά ταξίδια να κάνουμε, λέει η Μαρία.
2: Αμάν, κάτι έχω καταλάβει.
1: Οπότε πήγαινε σπίτι με δύο εισιτήρια να πάτε κάπου. Πού έχετε
2: ναι,
1: πάει?
2: Έχουμε πάει Ολλανδία.
1: Μπράβο.
2: Έχουμε πάει Γαλλία.
1: Με.
2: Ιταλία. Φέτος μου έκανε και μια έκπληξη. Πήγαμε, με πήγε στη Μόντα, στη Φόρμουλα 1.
1: Εντάξει, είναι καλό κορίτσι τότε.
2: Έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά.
1: Ναι. Περιμένει να ανέβει και ο δικός σου ο πύχης, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
2: Θα περιμένει λίγο ακόμα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
16: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνο στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
16: Cleansed. Προπόληση.com.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
21: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Where is my husband, επιτέλους, Ray, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, δώρο φοβερό, ένα πακέτο από αγαπημένες κρέμες προσώπου από τη Ζαρτό για να τις κερδίσετε. Teddy Swims, η ένεχλη έχει σήμερα, ο αγαθός γίγαντας, αγαπημένος Teddy που θα γιορτάσει βασικά τα γενέθλια του φέτος με μια guest εμφάνιση μαζί με την Ray, που μόλις ακούσαμε στα MTV Awards την Κυριακή συγκεκριμένα. Θα τραγουδήσουν και ντουέτο στο αφιέρωμα στον αδικοχαμένο George Michael. Νομίζω πως θα είναι το viral του weekend. Μια και μιλάμε για τον Teddy, ποιο από τα τρία που θα πω, αγόρια και κορίτσια εκεί έξω, είναι ψέμα για τον αγαπημένο Teddy Swims? Α, είναι ψέμα ότι το 92% του σώματος του Teddy έχει τατού. Β, ψέμα πως έχει ένα παιδί μαζί με την Ray. Η γάμα ψέμα ότι είναι ζυγός στο ζώδιο. Ποια από τα τρία είναι ψέμα? Αν ξέρετε, αν μπορείτε έτσι να το σκεφτείτε, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952 ψέμα. Α, το 92% του σώματός του είναι καλυμμένο με τατού. Β, έχει παιδί με την Ray. Η γάμα είναι ζυγός στο ζώδιο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ροζέ. Hello, Κατερίνα.
1: Hello.
2: Hello, καλησπέρα, Τόλι μου.
0: Τι γίνεται, Κατερίνα? Ξεκίνησε καλά το Σαββατοκύριακο? Θα κάνουμε κάτι, έχουμε σχέδια?
2: Καταρχάς είμαι χαρούμενη γιατί θα έχει πέσει η θερμοκρασία, οπότε δεν θα έχουμε αυτή τη ζέστη να είναι υπόφορη.
0: Πάρα πολύ καλό αυτό, πραγματικά.
2: Οπότε αυτόματα και η διάθεσή μας ανεβαίνει. Γιατί εγώ είμαι λίγο του κρύου και του φθινοπόρου και του χειμώνα.
0: Και εμείς από τώρα αυτή η εποχή και αυτή η θερμοκρασία είναι η ιδανική θερμοκρασία. Δηλαδή δεν
2: θέλει. Κοιμάσαι και μια χαρά και ούτε Μπράβο. Κλιματιστικά ούτε κατανάλωση τίποτα. Έτσι, είμαστε σούπερ.
0: Έτσι, ούτε καλοριφέρ δεν θέλουμε, ούτε
2: κλιματιστικά. Αυτό ακριβώς. Να ήταν όλος ο χρόνος έτσι.
0: Τίποτα. Άμα σβήσεις και τα φώτα δεν καταναλώνεις απολύτως τίποτα.
2: Ακριβώς. Ρομαντικά.
0: Είναι και ρομαντικά, μπράβο, ναι. Μόνο το ψυγείο να μην το βγάλεις από την πρίζα, γιατί εντάξει.
2: Όχι, να τρώμε και κάτι, ρε Τόλι.
0: Μην το παρακάνουμε. Κατερίνα μου, ποιο είναι ψέμα για τον Teddy Sims? Α, το 92% του σώματός του έχει καλυφθεί από τατού. Β, έχει ένα παιδί μαζί με την Ρέι. Ή Γ, είναι ζυγός το ζώδιο?
2: Το Β, φυσικά, ότι έχει ένα παιδί μαζί με την Ρέι.
0: Τίνος είναι το παιδί, είναι της Ραΐς Ράιτ.
2: Δεν αποκαλύπτουμε. Η Ρέι είναι σίγουρα.
0: Ακριβώς. Η Ρέι πάντως καμία σχέση εδώ δεν έχει βρει άντα. Δηλαδή.
2: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Έχεις δίκιο, έχεις κερδίσει. Καλό weekend να έχει.
2: Επίσης, όλοι μου να είσαι καλά.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
4: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα

0: στους ακροατές μας
1: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
0: του νούμερο 1
1: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
0: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
1: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη!
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη!
5: Όλα, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Euro Jackpot και

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
4: Πάμε.
3: Τετράδια.
4: Ναι.
3: Παγούρι.
4: Ναι.
3: Gaming, gadgets.
4: Πώς.
3: Popcorn, σινεμά.
4: Τι.
3: Και παγωτό.
4: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
5: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαβάκης.
3: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
4: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Okay. Επιτέλους λοιπόν μέσα σε σουκού που μάλλον η βροχή απειλεί να μας τα ψιλοχαλάσει. Αλλά εντάξει, okay, σουκού είναι. Θα περάσουμε super όπως και να έχει, ό,τι καιρό και να κάνει. Καλό απόγευμα, καλό weekend σε όσους βλέπω τώρα στο αυτοκίνητο και δεν είσαστε και λίγοι. Κατερίνα, Σάκης, Χαρά, Θεοδώρα, Θωμάς, Αγγελική, ο Άννα, ο Μάριος, η Κυριακή, αν και Παρασκευή σήμερα. Ναι, ξέρω, είναι κρύο αυτό. Καλησπέρα, Έλενα και Εύη που ετοιμάζονται για βόλτα. Ντέμι, Ντανιέλα, Λεωνίδα, καλώς ακούσε όλες, όλους στο Viber. Ψηφίσατε πάντα για το Top 13, για τη Δευτέρα τώρα πλέον βέβαια. 69-31-952-952. Dua Lipa σήμερα ξεκίνημα στο...
3: Νούμερο 13.

Αυτοδιαφήμιση τη λες αυτό το τραγούδι. Olivia Dean, It's So Easy to Fall in Love, στο νούμερο 12. Η καριέρα της Olivia Dean απογειώθηκε από την αρχή του χρόνου και το Φεβρουάριο, που κέρδισε 4 βραβεία Brit, ανάμεσα τους βέβαια και καλλιτέχνης και άλμπουμ της χρονιάς. Η Olivia είναι σε σχέση με τον Αμερικανό drummer Eddie Burns τον τελευταίο 1,5 περίπου χρόνο, αν και φήμες τους θέλουν να έχουν χωρίσει. Ποτέ βασικά δεν παραδέχτηκαν ότι είναι μαζί επίσημα, έτσι κι αλλιώς, οπότε γιατί να παραδεχτούν ότι χώρισαν. Νούμερο 11.

0: κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά live.
1: Hey, what's up, people? This is Maluma.
2: This is Rihanna.
3: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
4: Hi, this is Shakira.
5: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στο 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.

0: Turn me upside down, round and round, David Guetta σήμερα. Το ψηφίσατε στο νούμερο 9. David Guetta που θα τον δείτε από πάρα πολύ κοντά στο Amsterdam, στο φοβερό φεστιβάλ που σας στέλνει. DJ Traveler, live on tour, 95,2 Athens DJ, στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Δύο άτομα θα δουν από κοντά David Guetta φυσικά. Monolith Show, όχι ότι ό,τι. Έχει φέρει και την 3D, 4D τέλος πάντων οθόνη, την τεράστια. Afrojack, Armin van Buuren, Artbat και πολλούς ακόμα. Περιλαμβάνονται τα πάντα. Εννοείται τα εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύεις με Bliss, Business Class δηλαδή, από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Ό,τι φάτε, ό,τι πιείτε, ό,τι καπνίσετε στο Άμστερνταμ. Που στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή στο 6931-952-952. Κλήρωση, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι.
1: Νούμερο 8.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε με Dua Lipa Training Season στο 13-12. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Jamaican Bam Bam στο 11. Hugel Blayman. Ελένη Φουρέιρα, Tulum στο 10. 9. Upside Down, David Guetta. Teddy Swims, Mr. Norrell στο 8. 7. Μελωδία, Argy Medusa και Calvin Harris, Blessings, λίγο πριν στο νούμερο 6. Calvin Harris, ο οποίος έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών για κόσμο σε ένα DJ set. Πού αλλού τώρα θα το σπαγεί στη Βραζιλία. Και στο Σάο Πάολο, 1,6 εκατομμύρια θεατές. Επίσημη ανακοίνωση είχαμε σήμερα από το διάσημο site των Record Guinness. Αναγνωρίστηκε επίσημα το ρεκόρ. Εγώ θα αναγνωρίσω επίσημα ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά καινούργιο τραγούδι από τη Cat's Eye και TikTok Viral Animal.
1: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: όλο καινούριο και TikTok viral. Από 16 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει να στριμάρεται η ταινία ντοκιμαντέρ Cat's Eye Wild Hearts, που όπως λένε είναι το πρώτο κομμάτι της καριέρας τους. 4 τα μέλη πλέον του group, αφού οι 2 είναι σε άδεια λόγω προβλημάτων στην ψυχική τους υγεία, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Η υγεία, λένε οι 4 σε συνέντευξή τους πριν από λίγες μέρες, είναι το νούμερο 1. Στηρίζουμε τη Σοφία και τη Μάνον. Τις αγαπάμε πολύ, τις περιμένουμε σύντομα να επιστρέψουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, λένε, πως είμαστε μια παρέα από κορίτσια που ακόμα οριμάζουμε και το κάνουμε μάλιστα μπροστά σε ολόκληρο τον πλανήτη και εκατομμύρια φάνες να μας παρακολουθούν κάθε στιγμή.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Δύο κοριτσάκια, ναι. 20-22 ετών, και λένε δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μωρή το Σαββατοκύριακο.
4: Ναι.
3: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα ότι θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια, τα οποία είναι μέχρι εδώ. Είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Ναι, ναι. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ.
5: Okay.
3: Τα ίδια η άλλη λέει, καλό παιδί να είναι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αθήνα-Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Έφτασε, Μυρτώ μου.
15: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Πάμε επόμενη γραμμή.
19: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Νούμερο 5. DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ντενέρη, Άλεξ Μόρεν, πολύ ψηλά σήμερα στο νούμερο 4. Απόψε το βράδυ δεν χάνετε με τίποτα. Dance Masters Party στο Bolivar, η επιστροφή των Dance Masters με star DJ Μιχάλη Τσασούπουλο και opening DJ Seth Κώστα Ζήκο. Αύριο 95,2 Athens DJ, Νάγια Αποστόλου, Νιδέα Cream. Αύριο Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος, 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3, για να γιορτάσετε τα 100 χρόνια εμβληματικής Νιδέα Cream. 100 χρόνια φροντίδα. Έχει και πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές εκπλήξεις και φυσικά εκπομπή και επιτυχίες. Αύριο Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος και αμέσως μετά, δηλαδή στις 3 με 5, θα είμαστε μαζί με ολοκαίνουργιο Top 30 του 95,2 Athens DJ.
1: Νούμερο 3.

0: DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Τρανζάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανζάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
6: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων. Περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV.

0: Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.
1: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
4: Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13.

0: δυνατά ξεκίνησε. Πάντα στο weekend δεν μπορείτε να πείτε. Another Talk to You στο 5-4. Alex Warren, Ordinary. Hugel, David Guetta, Shine στο 3. Και βέβαια Gordo, Loco, Loco, Contigo. Αύριο τρελαινόμαστε μαζί. 3 ακριβώς, 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 με το ολοκένουργιο Top 30 του 95,2 Athens DJ. Και την Κυριακή την ίδια ώρα έρχεται η Ιλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα με τα δικά σας τραγούδια. Viber on the go. Εγώ σας αφήνω με το νούμερο 1. Σήμερα Παρασκευή, αλλά και για όλο το weekend.
1: Νούμερο 1.

0: Μεγάλος της Αθήνας.
1: Βράδυ Παρασκευής, επιτέλους 25 Σεπτεμβρίου σήμερα, εδώ στο Μεγάλο της Αθήνας. Δεν έχει πολλή κίνηση εκεί έξω, είναι μπλοκαρισμένος. Όμως είναι μπλοκαρισμένοι όλοι οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Να το πω πιο σωστά, όπως και οι σταδίου. Δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Λίγο η παραλιακή στο ύψος του Διελληνικών, γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα και εύχομαι να είναι όλοι καλά. Εντάξει, στον Πειραιά, ειδικά στην είσοδο, πάντα έχει κίνηση. Πείτε μου κι εσείς τι αντιμετωπίζετε στους δρόμους. Ακούω τη φωνή σας στο Viber στο 6931-952-952. Και πατάω το κουμπί και δεν παίζει, λέει. Λοιπόν, θα σας πω τι γίνεται. Όλο μου το κάνει αυτό τελευταία. Θα ακούσουμε το κομμάτι και θα τα ακούσουμε μετά.
2: Άσε!

0: Come on baby, turn the lights off έπαιξε γιατί...
1: Θα ήθελα να ακούσω το Turn the Lights Off του κάτω, που είναι πάρα πολύ ανεβαστικό, μπιτάτο για μια ωραία ανεβαστική Παρασκευή. Φιλάκια πολλά!
0: Γιατί μας το ζήτησε η αγαπημένη μας Έλενα. Λοιπόν, θα ήθελα παρακαλώ πολύ η Technologia να συνεργάζεται μαζί μου σήμερα, γιατί σε λίγο έχω να σας δώσω και διπλές προσκλήσεις για το θέατρο, για να δείτε Μαύρη Σαμπούκα τώρα προς το παρόν Throwback Smiley. Love.

0: Just Might. Ο Bruno Mars εδώ στο 95,2 Athens DJ. Προσκλήσεις για το θέατρο. Υποσχέθηκα μια θεότρελη ιδέα που μετά από αμέτρητες τελευταίες παραστάσεις, sold out περιοδίες και grand επιτυχίες, γίνεται iconic, ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο θέατρο Λυκαβητού. Μαύρη Σαμπούκα, λοιπόν, ο Τόλης Παπαδημητρίου ανανεώνει και πάλι το σαρωτικό του κείμενο. Έρχεται μαζί με τον Αντώνη Στάμο να χαρίσουν 100 λεπτά γέλιο σε μια βραδιά που θα σου μείνει αξέχαστη. Η προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Έχω όμως 5 διπλές προσκλήσεις. Για εσάς θα μου στείλετε στο Viber, θα γράψετε θέατρο, οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Μόνο οι τυχεροί θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber σήμερα. Οπότε δεν θέλω καθόλου να ανησυχείτε για τίποτα. Το ξέρετε αυτό.
1: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι η Λουίζα και θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Undressed του Σόμπρου.
0: Στο Viber βέβαια, όπως πάντα μου ζητάτε και το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Τι ωραίος καλλιτέχνης.

0: Και encore και alors on dance. Τι λέτε, χορεύουμε άλλο λίγο. 95,2 Athens DJ. Η Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Οι Dance Masters έρχονται να σε πείσουν ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μια εκρηκτική full dance βραδιά στην ακτή του ήλιου, στον Άλυμο. Οι Dance Masters, star DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο σήμερα το βράδυ. Εγώ στο Viber ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ελιάνα, είμαι η Μέρη. Αφιερώνω το Let Me Be σε όσους ακούν. Καλό βράδυ.
0: The second voice, Let Me Be, Let Me. You know what to do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο. Ο πόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: του ήλιου στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία. Meeting.
2: Υγεία. Συνεργείο.
1: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
8: Athens DJ.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
11: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.

0: Sun. I'm moving to the sun. Και μπαίνω στο adj.gr και τι βλέπω. Dove Cameron και Νταμιάνο είναι πλέον και επίσημα παντρεμένοι. Παντρεύτηκαν χθες, 5η 24 Σεπτεμβρίου, στην Τοσκάνη. Μια τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 30 στενοί συγγενείς και φίλοι μόνο χάρηκαν μαζί τους. Τι να πω τώρα, αυτή είναι μια γλύκα να τους βλέπεις μαζί. Ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να αφιερώσω το Next Summer του Νταμιάνο στην αιώνια καλοκαιρινή μου κόρη.

Questions. Έχω κι εγώ πάρα πολλά, είναι αλήθεια, αναπάντητα ερωτήματα που βασανίζουν το μυαλό μου. Calvin Harris κατέριψε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για το DJ set στο Σάο Πάολο. 1,6 εκατομμύρια θεατές. Ήταν μια πραγματικά τρελή μέρα, είπε ο διάσημος DJ, που πραγματικά αξίζει εκατομμύρια θεατές. Ήταν μια πραγματικά τρελή μέρα, είπε ο διάσημος DJ, που πραγματικά φαίνεται να τα έχει όλα. Τεράστια επιτυχία για τον Σκοτσέζο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Παντού εσάς ακούω.
7: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
8: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
9: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
11: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και

0: επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and Mall, Θιβών 228. Ρέτης. Athens
1: DJ. Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, Σαββατοκύριακο μπροστά μας, με πιθανότητα βροχής. Για τίποτα πλέον στη ζωή δεν είμαι σίγουρη. Όπως με ακούτε, απλά κοιτάω την πρόβλεψη. Θερμοκρασίες από 16 μέχρι και 21 βαθμούς Κελσίου, τώρα την Κυριακή. Θα φυσάει πάρα πολύ, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Αυτό συμβαίνει στο 6931952952. Η Δήμητρα μου λέει: θα θέλαμε οικογενειακώς να ακούσουμε το Golden. Και βέβαια θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Ο Ηλίας θέλει κάτι από Faithless. Πατάω το play τώρα να ακούσω τη φωνή σας.
3: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα μπορούσα μήπως να βάλεις τον Dracula. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Εδώ με τη φωνή της Jenny.
4: Viber on the go.

0: Υπέροχο. Άρια, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα, μετά από όλα αυτά τα χαμόγελα και τα ωραία λόγια, ξέρετε τι συμβαίνει όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή και έχει μεγάλη περιουσία. Για την Dolly Parton μιλάω. Υπάρχει μια σοβαρή οικογενειακή διαμάχη για την κληρονομιά της, να το πω έτσι. Βαριές κατηγορίες για δόλο και για κέρδος, ανεξήγητες ενέργειες, και ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Για να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Όπως και να έχει, εγώ είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931 952 952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Πέρα, θα ήθελα Take Me There από τον Τάτι, αφιερωμένο στον άντρα μου.
2: Viber on the go.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Μπακμεριάννα Whitehouse εδώ στον 95,2 Athens DJ. Μπαίνω στο adj.gr. Βλέπω κυκλοφόρησε η συνεργασία Madonna με Charlie XCX. Το είπαν τα κορίτσια, συναντήθηκαν, περνούσαν καλά, πήγαν διακοπές, θέλαν να βγάλουν μαζί κομμάτι και το έκαναν. Dancetteria After Hours. Δεν είναι τυχαίο το τραγούδι για τη Madonna. Παραπέμπει στο θρυλικό κλαμπ της Νέας Υόρκης, που αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής της διαδρομής στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Αλλά εδώ έχει κάτι να πει, έχει κάτι προσθέσει και η Charlie XCX, που είναι πολύ έξυπνο και δημιουργικό κορίτσι. Εγωιτευτικό είναι αλήθεια. Οπότε να το κομμάτι το έχουμε. Παίζω όμως μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε στο Viber.
1: Πέρα στο Ηλιανάκι μας, το όμορφο, το γλυκό. Είναι η Έλενα, έχουμε καιρό να τα πούμε. Θέλω να ακούσω το Bad Times και να τρελαθώ, σου λέω. Και τα αφιερώνω σε όλους τους ακροατές. Φιλάκια.
0: Εν τω μεταξύ είναι μόνο για Good Times και πάμε να τρελαθούμε μαζί.

Ναι, όταν μας καταβάλει το συναίσθημα, κάπως πρέπει να αντιδράσουμε μετά. Αυτά τα φωνητικά, όπου και όποτε και να τα ακούσω, μεταράζουν. Είναι αλήθεια, εδώ μια πιο δυναμική βερσιόν από τον David Guetta και εμείς θέλουμε να απολαύσετε από κοντά τον David Guetta. DJ Traveler, live on tour, σας στέλνουμε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena, στο Άμστερνταμ, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα, David Guetta, Afrojack, Armin Van Buren, Art Bat και πολλοί άλλοι θα σας περιμένουν εκεί. Το δώρο σας, εισιτήρια για το φεστιβάλ, ταξιδεύετε με την Bliss, την business class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Μου γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και τι κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Λοιπόν, Faithless, σε ένα remake εδώ με τα vocals της Bebe Rexha.

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: By the way, επειδή είσαι με τράπεζα, κάντε κάτι ρε παιδιά με τις πόρτες της τράπεζας, αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε λες και είναι μέσα σε ενιδρίο.
2: Ναι, Μιχάλη, και εσύ.
1: Και τι σε ενιδρίο, σε ταβέρνα το ενιδρίο.
2: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
1: Το κλείσα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι
0: 95,2 Athens DJ.

0: του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
4: Cleanse της Arcane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.

throwback, αλλά γνώρισε επιτυχία ξανά πρόσφατα. Ήρθε στην επικαιρότητα και η Λιώνα Λιούις το χειμώνα, αν δεν κάνω λάθος. 95,2 Athens DJ, καινούργιο τραγούδι από τη Σκάτσαϊ και θέλετε να το ακούσετε. Animal, η μάχη μεταξύ του καλοκαιρισμένου εαυτού μας, να το πω έτσι, αυτού που φοράει μάσκα, με την πιο animalistic πλευρά μας, στο βίντεο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
10: Athens DJ
3: 95,2 Athens DJ.
11: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
12: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Επιτέλους βράδυ Παρασκευής εδώ στον 95,2 Athens DJ. Σαββατοκύριακο λοιπόν μπροστά μας. Με θερμοκρασία για να δω από 16 μέχρι και 22 βαθμούς Κελσίου. Καλό μου, δεν μου ακούγεται άσχημο. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο 6931-952-952.
3: Καλησπέρα στην Ιλιάνα και σε όλη την παρέα, την Πινελόπη. Θα ήθελα να ακούσω το Where is my husband. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.

0: Upside down, boy you turn me. Να δείτε άνω κάτω που θα γίνει ο τυχερός ή η τυχερή που θα ταξιδέψει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία για να απολαύσει David Guetta από κοντά. Johan Cruyff Arena στο Amsterdam, Afrojack εκτός από David Guetta, Armin van Buuren, Akbar, όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για το φεστιβάλ θα ταξιδέψετε με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για να τα ξοδέψετε όπως εσείς θέλετε. Και στο Άμστερνταμ που θα είστε, μπείτε τώρα στην κλήρωση. Γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα. Θα ήθελα να αφιερώσω το Αζίζαμ στο γλυκό μου κοράκι το Γιάννη. Ευχαριστώ.

0: επιτυχίες.
1: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: And then we talk some more.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: 95,2 Athens DJ.
8: Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Alex Warren, Fever Dream, εδώ στο 95,2 Athens DJ Ben Affleck. Ετοιμάζει νέα ταινία και ήθελε την πρώην σύζυγό του, γιατί πλέον πρώην είναι η Jennifer Lopez, για να πρωταγωνιστήσει δίπλα του. Αυτή έτσι είδε τα πράγματα μάλλον κάπως πιο ψύχρεμα. Θεώρησε ότι με το παρελθόν τους μάλλον δεν πρέπει να το κάνουν. Δεν κατάλαβα καλά γιατί, αλλά έτσι ένιωσε. Στο Viber τώρα, στο 6931-952-952, ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Λιάνα, είμαι η Σιδώρα και θέλω να αφιερώσω το Die With A Smile στη μαμά μου και γενικά στους γονείς μου.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
7: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Γάλλο τη Αθήνα.
1: Βράδυ Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για του καινούριου, να πω τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο 69 31 952 952, στο Viber δηλαδή, με τη δική σα φωνή. Το τραγούδι που σιγοψιθυρίζετε από το πρωί και θέλετε να το ξανακούσετε. Τώρα με το τέλο τη μέρα, κάντε έκπληξη στου φίλου σα, πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σα ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
2: Ηλιανάκι μου γλυκό, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε από Jason Derulo το καινούργιο του που γίνεται χαμός και είναι τόσο viral, το Μιτσίκο, αν το λέω σωστά. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: Γεια σου, αγαπημένη Λιάνα. Θέλω να ακούσω το Let Me Be. Έχω κολλήσει. You know what to
1: do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρί. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Athens DJ.
1: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο

0: λοιπόν, cause you are young. Michelle Deluge εδώ στο 95,2 Athens DJ, που με την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream σας καλούν αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος, αύριο δηλαδή, από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, για να γιορτάσετε μαζί τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιδέα Cream. Στην ενέργεια Ιδέα Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της μέσα από ένα interactive digital game. Μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα αύριο Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος.
1: Είμαι η Αναστασία και θα ήθελα να ακούσω το Umbrella.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Θα σου πω ένα τραγούδι που ήταν το απόλυτο viral. Είμαι Λατίνα.
2: Ναι.
1: Κοντό.
2: Εντάξει. Either way.
1: Και το χορεύω το.
2: Ναι, και.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το viral πριν από λίγο καιρό που ήταν ένα event. Δεν θα πω τι ήταν αυτό το event.
2: Ναι.
1: Γιατί όλοι οι άντρες το ξέρουν. Οε, οε. Ε, οε. Οε, οε. Οε, οε. Αϊντε. Ταϊντε. Αϊντε. Αϊντα.
2: Το βρήκατε, παρακαλώ, ναι.
3: Το Ντάι Ντάι της Σακύρα στη δική σας εκδοχή ήταν πολύ καλύτερο.
2: Πολύ σωστά, κυρία μου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: Just the way you are, baby. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι τη Δευτέρα, τώρα στις 8 το βράδυ. Δεν φεύγετε όμως, στις 12 ακριβώς, μιξάρει για εμάς ο ένας και μοναδικός Bob Sinclair. Και αν με ρωτάτε, είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο.
1: Πολύ καλησπέρα, Λιάννα. Είμαι ο Αναστάσης και θα ήθελα να ακούσω το Ζανάντο της Ζέινα. Ευχαριστώ.

0: Μιχάλη.
1: Κάτσε μισό λεπτό, σιγά μιλάω. Εγώ εσύ σκρολάρε.
0: Εννοείται.
1: Γιατί,
0: γιατί διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Instagram.
0: Instagram.
1: Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολλά. Τη προάλλη κάποιο έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, λε τώρα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια, τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Να τελειώνουμε, ρε παιδί μου, με αυτόν τον καιρό που να πάει.
2: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
1: Πού?
2: Οδοντίατρο, έχω φύγει σήμερα.
1: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Το διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανε συζητήσει εκεί στου οδοντίατρου. Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω εγώ, θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα, ναι. Μην το καταπιείς.
3: Ήμαρτον.
2: Έσχοζες, Μιχάλη, πάρει τα παιδιά στο σχολείο.
1: Πώς τον οδοντίατρο. Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σχρό.
3: Ναι.
1: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
3: Φοβίζεις τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
1: Όχι.
3: Δεν θα πάνε ποτέ, θα πονάει το δοντάκι τους.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.